0: 96.6.
1: They call me fanatic, they call me absurd.

0: Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι εισιτήριο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα λοιπόν 5η 11 Ιουνίου. Σήμερα γιορτάζει ο Βαρθολομαίος. Αντίθετα με χθες που δεν είχαμε κάποια σημαντική γιορτή, σήμερα έχουμε τον Βαρθολομαίο, έχουμε τον Βαρνάβα, έχουμε και τον Ναθαναήλ, μόνος του, χωρίς τον Φίλιππο. Ο Ναθαναήλ είναι μόνος του. Γενικώς ο Ναθαναήλ και ο Ναθαναήλ ήταν φίλος με τον Φίλιππο και υποτίθεται ότι βρήκε το Μασίαν από τους δύο και το ανακοίνωσε στον άλλον. Δεν γιορτάζουν μαζί. Είναι Διεθνής ημέρα για τη μη αλκοολική στεατοϊπατήτιδα. Α, και Διεθνής ημέρα παιχνιδιού.
1: Α, ωραία, πολύ ωραία.
0: Είναι και για τα παιδιά και για τους υπόλοιπους.
1: Εντάξει.
0: Τα παιχνίδια. Έλα, παιχνίδια έλα, ναι,
1: έλα, το παιχνίδι, βέβαια. Σε όλους κάνει καλό το παιχνίδι.
0: Δεν λέμε τα χαρτιά, α πούμε, παίξει χαρτιά. Λοιπόν, είναι το πρωινό Πέπερ, είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Βαμβακάρης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Hi, this is Curtis Harding, and you're listening to Pepper

Είμαστε λίγο πριν τις 6.30 εδώ στον Πέπερ, 96,6 πρωινό Πέπερ, Θοδωρής Βαμβακάρης, Στάκης Γιαννούτσος. Και έχω τώρα να σου συνδέσω δύο πράγματα. Πρώτον, που είπες ότι είναι Διεθνής Μέρα, Παγκόσμια Μέρα Παιχνιδιού σήμερα για το παιχνίδι. Και μιας και λέγαμε προχτές ότι οι νέοι ανακάλυψαν πάλι τους Dire Straits, αυτά τα δύο πώς συνδυάζονται. Λοιπόν, οι νέοι έχουν

0: Τη μαγειρική έφερε, συνταγές έφερε, να τακτοποιήσει τις ντουλάπες. Έφερε και το παζλ λοιπόν και τα επιτραπέζια. Λοιπόν,
1: α, και κάνανε για Dire Straits παζλ.
0: Όχι.
1: Όχι. Α, το...
0: Λέω ναι, ότι όπως, ναι, όπως ναι, ανακαλύψαμε ναι, μετά ναι, από χρόνια τους Dire Straits, έτσι ανακαλύψαμε ναι, μετά από χρόνια το παζλ.
1: Είχε πέσει το παζλ. Νομίζω το παζλ.
0: Κοίταξε, ναι, μωρέ, κοίτα τώρα.
1: Όπου και αν πας, δηλαδή, αν πας τώρα σε παιχνιδάδικα και τα λοιπά, οτιδήποτε άλλο.
0: Θα το βρεις.
1: Βλέπεις πάρα πολλά παζλ. Δεν νομίζω ότι έχει πέσει.
0: Έχεις δίκιο. Αλλά το, ναι, το επιτραπέζιο γενικά έχει φύγει, γιατί τώρα ο κόσμος
1: παίζει μόνο.
0: Παίζει smartphone, παίζει. Πώ το λένε, Xbox.
1: Ναι, μαζευόμαστε και παίζουμε Monopoly, Risk.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: παίζουμε,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το άλλο, πώς το λένε με τις λέξεις που. Πώς το λένε.
1: Scrabble.
0: Scrabble, μπράβο, ναι, με τις λέξεις. Οπότε το puzzle λοιπόν, πέρα από ηρεμία και που σου οξύνει λίγο τον εγκέφαλο να φτιάξεις, οι επιστήμονες καλά το πάνε και αλλού, ότι σου καλύπτει. Όπως καλύπτεις τα κενά, καλύπτεις τα κενά του εαυτού σου και τα λοιπά. Άσο, εντάξει, μην το χοντρίνουμε το παιχνίδι. Είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Θέλει λίγο παρατηρητικότητα.
1: Θέλει υπομονή.
0: Και γενικό, υπομονή θέλει, φοβερή, ναι, και γενικότερα σε ηρεμία. Άρα λοιπόν, δοκιμάστε το άμα δεν το έχετε δοκιμάσει.
1: Σε ένα σπίτι για να παίξεις puzzle πρέπει να μην έχεις γάτες. Οι γάτες να μην είναι εκεί πέρα που παίζεις το puzzle.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ βασικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Σε πολλά πράγματα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει τίποτα, ναι.
2: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr.
3: Pepper 96.6. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.

0: για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Nassis Ready. Κλείστε θέση στο Nassis.org.
7: Add some James to your life.

0: Λίγα λεπτά λοιπόν πριν από τις 7 είναι το πρωινό Πέπερ, είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Ζαμβακάρης. Σήμερα λοιπόν Πέμπτη, είναι η τελευταία μέρα που μπορείτε να λάβετε μέρος στο Pepper Experience για τους Cure. Ένα ταξίδι στην Ιρλανδία για να ζήσετε την εμπειρία μια συναυλία στον Cure στο Δουβλίνο. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel, αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να ακούτε το Pepper, να ακούσετε το Pepper, στην τελευταία μέρα είναι σήμερα, να ακούσετε λοιπόν το Pepper Password πλέον στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούσετε θα το καταχωρήσετε στη φόρμα συμμετοχή στο pepper966.gr και να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει αύριο Παρασκευή στην εκπομπή μας.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper.
3: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
9: People have
8: repower.
9: People have repower.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
14: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα.
9: Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
15: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
16: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού Home On από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
17: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
18: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
19: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
20: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Του αγοριού απέναντι.
22: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλη, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Καλημέρα και πάλι, Peppers. Πρωινή, 7 και 7 πρώτα λεπτά. 7 και 7 πρώτα λεπτά. 11 Ιουνίου σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου, μία μέρα πριν την μεγάλη και ωραία κλήρωση για το Pepper Experience. Μία μέρα καλοκαιρινή που έχει έναν άστατο καιρό αυτές τις ημέρες, όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες, αλλά έχει ένα σχεδόν ένα μοτίβο. Δηλαδή, ξεκινάει ωραία με ήλιο, κατά το μεσημεράκι μπουκώνουν τα σύννεφα. Κάποια στιγμή ρίχνει μια βροχή, κυρίως στα υπηρετικά και πιο βόρεια
1: της Ελλάδας. Αύριο νομίζω είναι η βροχή.
0: Όχι, λέω για όλη την Ελλάδα. Ναι, για όλη την Ελλάδα ισχύει αυτό. Ναι. Κάπου το ρίχνει, κάπου τη ρίχνει τη βροχή. Μάλιστα, προχτές που έλεγε εδώ ότι θα ρίξει και έριξε λίγο, μια πολύ μικρή, η Τρίπολη πλημμύρισε, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, υπάρχουν μέρη στην Ελλάδα που ρί... το απόγευμα πάλι καθαρίζει ο καιρός.
1: Πάντως, σήμερα στην Αθήνα θα είναι έθριος ο καιρός. Θερμοκρασία πάει στους 33 βαθμούς. Αύριο μια βροχή προβλέπουν το βράδυ, αύριο Παρασκευή, αλλά σήμερα θα είναι ο καιρός έθριος. Σήμερα που είναι και 11 του μηνός, ξεκινά και το Μουντιάλ, να σας πούμε. Πρεμιέρα με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική και έχουν αρχίσει τα δημοσιεύματα στα διάφορα site. Μουντιάλ 2026 στη Βεράντα, 11 συνταγές για τσιμπολογήματα με φίλους. Καταλαβαίνετε, τώρα είναι και καλοκαίρια και, και ωραίο καιρό, ας πούμε. Οπότε θα αρχίσουν στα σπίτια τώρα. Θα ακούμε τους αγώνες από μακριά, ξέρεις, όταν θα ξέρουν αυτά τα παράθυρα.
0: Ναι.
1: Ακούγονται οι αγώνες.
0: Και τώρα και με. Πώς το λέω, έχει πλάκα που θα έχει και διαφορά ώρας. Έχει φοβερή διαφορά ώρας, γιατί μιλάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Έχει φοβερή διαφορά ώρας.
1: Θα είναι εξής.
0: Θα είναι εκεί νύχτα και δεν θα είναι μέρα με ξημερώματα. Οπότε θα έχει αυτό την πλάκα. Οι πορωμένοι θα κάθονται, ας πούμε, θα περνάσουν από το μπαλκόνι και
1: θα έχει και τις ανασκοπήσεις, βέβαια, την ώρα τα βράδια. Τις ανασκοπήσεις που κάνουν τα κανάλια από το Μουντιάλ. Αλλά το γεγονός της χρονιάς είναι στο ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα δεν έχει μια πολύ σημαντική γιορτή. Έχει. Βαρθολομαίο, Βαρνάβα και Ναθανέλη τα λέγαμε. Αλλά δεν βλέπω τη Διεθνή ημέρα παιχνιδιού που το λέγαμε και στην αρχή. Οπότε σήμερα είναι ωραία μέρα. Η Διεθνή ημέρα παιχνιδιού και είναι το Μουντιάλ.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Ωραίο.
0: Το μεγάλο παιχνίδι. Ναι. Λοιπόν, είναι, όπως είπαμε πριν, το πρωινό Pepper. Κάθε πρωί εδώ 6 με 10, η ώρα είναι 7 και 10. Θα δώσουμε μακάρι Στάκης Γιαννούτσος. Θα είμαστε και σήμερα Πέμπτη μέχρι τις 10 η ώρα μαζί.

0: πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17 για το Pepper Fresh Club. Μπες τώρα στο pepper966.gr.
1: Pepper 966.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές πριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Πλας, πλας, πλας.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
10: Πλας, πλας, πλας.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Μετά τη μαύρη ζαμπούκα, έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
13: Και τι άλλο, Αντώνη?
12: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
13: Έτσι, μπράβο.
12: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
14: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
12: Ποιος σου μέλει?

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
4: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
5: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Ευχαριστώ.
1: Ο κόσμος ετοιμάζεται να υποδεχθεί το Μουντιάλ. Παρεπιπτόντως, ο αγώνας Μεξικών-Νοτιοαφρική είναι στις 10 το βράδυ σήμερα. Μπορούμε να το δούμε από την κρατική τηλεόραση. Ο κόσμος όμως παρακολουθεί με μεγάλη αγωνία τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή. Και μάλιστα όσοι πιστεύαν ότι θα υπάρξει ειρήνη εκεί διαψεύδονται καθημερινά. Και αυτό γιατί τα ξημερώματα εξαπέλυσαν οι Αμερικανοί νέες επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν. Γύρω στις 4 τα ξημερώματα ήταν αυτές οι επιθέσεις. Έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές καταστάσεις κτλ. Διάφορα όλα. Ενώ το Ιράν ισχυρίζεται ότι χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά. Κάτι που σημαίνει ότι η κρίση της ενέργειας θα συνεχιστεί. Όμως η Ευρώπη παρακολουθεί με αγωνία τόσα γίνονται στο Belfast. Πάρα πολλά χρόνια είχαμε να ακούσουμε τον Belfast σε είδηση για επεισόδια και ταραχές. Έτσι λοιπόν, για δεύτερη συνεχόμενη μέρα συνεχίστηκαν τα επεισόδια στο Belfast μετά από επίθεση με το μαχαίρι του Σουδανού. Τουλάχιστον 27 άτομα αναγκάστηκαν να καταλέψουν τα σπίτια τους. Αυτό που έχει σημασία είναι να πούμε ότι η οικογένεια του τραυματία του Στίβεν Ογκίλβι απίφθινε έκκληση για τερματισμό των ταραχών και μάλιστα αγωνιώδη έκκληση και ζήτησε να μην χρησιμοποιηθεί υπόθεση για να τροφοδοτηθεί άλλος ένας διχασμός. Και αυτό που έχει επίσης πολύ ενδιαφέρον είναι ότι οι ταραχές στην εποχή των social media, πόσο μπορεί να υποκινηθούν, ήδη οι αστυνομικοί μελετούν το ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, γιατί ανεβάζουν σε τις φωτογραφίες και αναρτήσεις που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Και υποκινούν τις ταραχές. Υπάρχει ήδη μεγάλη μελέτη για αυτό το πράγμα.
2: Πώς το λένε, η νέα μορφή του πολέμου είναι μέσα από το διαδίκτυο. Δηλαδή, ψευδείς ειδήσεις.
1: Υποκίνηση του πολέμου.
2: Ο παλιός εγκεμπελισμός, ας πούμε, τώρα γίνεται με άλλο τρόπο.
1: Και ήδη προειδοποιούν οι αστυνομικοί για ψευδές περιεχόμενο στους κατοίκους εκεί να μην πιστεύουν ότι διαβάζουν. Αλλά ξέρεις, είναι τώρα μια εστία ταραχών που ξέρεις, σε μια ταραγμένη πόλη.
2: Ναι,
1: Belfast είναι μια ταραγμένη πόλη.
2: Το είχαμε βγάλει από το χάρτη, ας πούμε.
1: Πολλά χρόνια πριν.
2: Βλέπεις ότι δεν ησυχάζουν τα πράγματα.

0: Για καλή μας τύχη και κάπως με κάποια αισιοδοξία, εμείς στο Belfast τις τελευταίες μέρες, τελευταίες εβδομάδες, το έχουμε συνδεδεμένο με το Δουβλίνο και την μεγάλη συναυλία των Cure εκεί για το Pepper Experience. Και ευτυχώς η μουσική έχει σώσει πολλά τέτοια γεγονότα και ευτυχώς η μουσική έχει πάει παράλληλα με τέτοια γεγονότα, με τέτοιες διακρίσεις, με πολιτικά γεγονότα. Όπως παραδείγματος χάρη, σαν σήμερα το 1988 γίνεται το Freedom Fest. 1988 γίνεται στο Wembley του Λονδίνου και είναι μια εκδήλωση για τα 70 γενέθλια του Nelson Mandela, ο φυλακισμένος επαναστάτης κατά του Apartheid. Το Apartheid, να θυμίσουμε ότι είναι ένας θεσμοθετημένος φυλετικός διαχωρισμός, δηλαδή επίσημος φυλετικός διαχωρισμός στην Νότια Αφρική. Και
1: δεν ισχύει πια βέβαια.
0: Όχι.
1: Δεν ισχύει, ναι.
0: Το 88 όμως ίσχυε. Ο Nelson Mandela ήταν φυλακή γι' αυτό. Επαναστάτης ο Mandela. Στα 70 του γενέθλια λοιπόν έγινε αυτή η συναυλία. Έπαιξε η αφρόκρεμα των καλλιτεχνών και θα θέλανε πάρα πολλοί άλλοι. Whitney Houston, George Michael, Phil Collins, Stevie Wonder, Bee Gees, Dire Straits, Trace Chapman, Eric Clapton, UB40, Eurythmics, Simple Minds. Μεταδόθηκε ζωντανά σε ένα κοινό περίπου 1 δισεκατομμυρίου ανθρώπων που το είδαν από την τηλεόραση. 2 χρόνια αργότερα απελευθερώθηκε ο Μαντέλα, δηλαδή το 90, βγήκε από τη φυλακή. Το Apartheid καταργήθηκε το 91, δηλαδή μπορεί και να δούλεψε αυτή η μεγάλη κινητοποίηση.
1: Πώς το δούλεψε, βέβαια.
0: Και ο Μαντέλα έφυγε από τη ζωή το 2013. Ναι, πρέπει να δούλεψε.
1: Πώς το δούλεψε.
0: Ένα δισεκατομμύριο κόσμο όταν το είδε, δεν μπορεί πια να κάνει.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η αντίδραση του κόσμου. Ναι. Η διεθνή αντίδραση δηλαδή. Ήταν κάτι το οποίο ήταν πραγματικά εξοργιστικό για του υπόλοιπου και ξέρει. Ήταν ένα δείγμα της αλαζονίας του καθεστώτος εκεί, αλλά με τους αγώνες και με τη γνωστοποίηση όλων αυτών των αγώνων τελείωσε αυτή η ιστορία.
0: Και τελείωσε μια για πάντα.

0: Φέτος λοιπόν φαίνεται ότι θα είναι μια χρονιά με διάφορα προβλήματα για όσους θέλουμε να κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα. Λέγαμε για τις μέδουσες, λέγαμε για τους καρχαρίες. Τώρα λοιπόν έχουμε και νέο πρόβλημα. Έχουμε νέο πρόβλημα, ειδικά τώρα όσοι είμαστε εδώ και στην Αθήνα, αλλά βέβαια για εμάς μιλάμε τώρα. Είναι η λαγοκέφαλη. Η λαγοκέφαλη λοιπόν είναι ένα ψάρι, το οποίο είναι πολύ ζώρικο, για να σας πούμε. Ένα ψάρι το οποίο μοιάζει με Bugs Bunny, γι' αυτό λέγεται το στόμα του, γι' αυτό λέγεται λαγοκέφαλος. Αλλά ένα ψάρι το οποίο επιτίθεται σε λουόμενους και μάλιστα έχει δηλητήριο, έχει μια ισχυρή νευροτοξίνη, η οποία μάλιστα μπορεί να αποδειχθεί θανατηφόρα αν κάποιος κατά λάθος καταναλώσει λαγοκέφαλο, αν φάει δηλαδή λαγοκέφαλο. Όμως προκαλεί μεγάλα προβλήματα και στους επαγγελματίες αλληλείς κτλ. Έχει πολύ ισχυρά δόντια και μπορεί να καταστρέψει δίχτυα, παραγάδια, γιατί θέλει να τραφεί από τα αλλιεύματα. Πολλοί αλληλείς βλέπουν, ας πούμε, τα δίχτυα τους να έχουν κοπεί από τα δόντια των λαγοκέφαλων και να μην έχουν κανένα ψάρι μέσα, γιατί τα φάγανε οι λαγοκέφαλοι, αυτά τα ψάρια. Έχουν καταγραφεί και περιστατικά επιθέσεων σε λουόμενους, με τα ψάρια να χτυπούν, να δαγκώνουν και να κυνηγούν τους κολυμβητές. Και μάλιστα ένας λουόμενος στη Βάρκιζα πριν από το Σάββατο περασμένο τραυματίστηκε όταν το δάγκωσε λαγοκέφαλος στην Κνήμη. Να σας πούμε ότι κολυμπούν έως και σε 20 πόντους νερό, λέω τώρα, το βάζω στο τραπέζι, ενώ έχουν καταγραφεί περιστατικά άγριων δαγκωμάτων σε κλουτούς και γενετικά όργανα. Λαγοκέφαλος. Να σε δαγκώσει λαγοκέφαλος. Πας να κάνεις ένα μπάνιο καημένος και σε δαγκώνει λαγοκέφαλος.
1: Και τώρα το πεις μετά στον τροχό σου. Όταν γυρίσεις στο σπίτι, αν έχεις πάει μόνος σου. Τι είναι αυτό το πρίξιμο, πού να στα λέω, λαγοκέφαλος, καλά.
0: Και μάλιστα λέει προκαλούν ζημιές και σε ψαράδες σε διάφορες περιοχές όπως του Σαρονικού, οι οποίες, ακούστε, οι ψαράδες έχουν δύο χαρακτηρισμούς μεταξύ τους. Ο Σαρονικός χαρακτηρίζεται ATM. Από τους ψαράδες, γιατί έχει πολύ ακριβά ψάρια που τα πιάνουν. Τώρα έχει μόνο λαγοκέφαλους. Τα έχουν φάει όλοι λαγοκέφαλοι τα ακριβά ψάρια από το ATM.
1: Οπότε τι έχει τώρα ο Σαρονικός? Capital control. Τελείωσε, δεν βρίσκεις τίποτα.
0: Τι κάνουν λοιπόν? Επιδοτούν το να μην πιάνουν ψάρια τα οποία κυνηγούν τους λαγοκέφαλους. Φαντάζομαι, οι ζαργάνες είναι ο κυνηγός που του κυνηγούν του λαγοκέφαλου. Οπότε επιδοτούν την αλληλεία να μην τα πιάνουν
1: για να
0: τρώνε του λαγοκέφαλου.
1: Ναι.
0: Ή να πιάνουν του λαγοκέφαλου.
1: Ή να πιάνουν του λαγοκέφαλου.
0: Ξέρεις, να επιδοτείτε. Ναι. Έπαιξα 5-10 λαγοκέφαλου. Ο ΠΚΠ λαγοκέφαλο θα γίνει μετά.

0: Είμαστε λίγα λεπτά, 10 λεπτά πριν τις 8 στο Μπέμπερ 96,6 και περνάμε σε προωθητικό μήνυμα. Το spot, το καινούργιο της WhatsApp, μιλάει κατευθείαν στην κάθε Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες του στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken World Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.
1: Και θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου? Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις το ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 181133 ή επισκέψου το φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
0: Και αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία Ενανικής Επιχειρηματικότητας 2026 του Stelios Foundation. Τα βραβεία Ενανικής Επιχειρηματικότητας του Σερ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως η Νόμπο, Φέρι, Χόπερ, Χεμόλισσο, Πολύ Κουλ και άλλες. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρος, καινοτόμος και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα ετήσεων είναι ανοιχτή μέχρι 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιριστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.
2: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
3: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper. 96 και 6.
4: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
8: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
9: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομική σημασία. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος

0: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org. Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Χρησιμοποιώντας υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ.
4: Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
3: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
3: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
5: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
6: Κι εγώ.
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
9: Pepper 96 και 6.
10: Η ώρα είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι στιγμή. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
9: Pepper Experience.
10: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

0: Καλημέρα, Peppers. Είναι 6 λεπτά μετά τις 8. Είναι το πρωινό Pepper, είναι Θοδωρής Μαυακάρης, είναι ο Τάκης Γιαννούτσος. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 και σήμερα. Και με το καινούριο άλμπουμ του Paul McCartney, που ήταν κάτι το οποίο όχι δεν ήταν αναμενόμενο, αλλά ήταν, είναι άλλη μια έκπληξη, γιατί από αυτούς τους ανθρώπους, από αυτούς τους πραγματικούς legends που έχουν γράψει μοναδική ιστορία στη μουσική, και ειδικά ο McCartney, που είναι ένας από τους δύο που έχουν μείνει από αυτό το σπουδαίο γκρουπ, από τους Beatles,
1: και ουσιαστικά η μεγάλη προσωπικότητα,
0: και είναι μεγάλη προσωπικότητα, ναι. Φυσικά κάθε του κίνηση, κάθε του βήμα, κάθε συναυλία, κάθε του συνέντευξη, κάθε καινούριο δίσκο είναι πραγματικά ένα ιστορικό γεγονός. Άλλο ένα ιστορικό γεγονός λοιπόν αυτό με το καινούριο άλμπουμ του Paul McCartney είναι το ότι The Boys of Dungeness Lane, που λέγεται, είναι ότι βρέθηκε για 24η φορά νούμερο 1 άλμπουμ. Γιατί αυτό το debut έμεινε στην κορυφή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει βρεθεί πολλές φορές στην κορυφή των τσάρτ ως solo καλλιτέχνης ο McCartney. Το νέο του άλμπουμ κυκλοφόρησε 6 δεκαετίες από τότε που πρωτεμφανίστηκε στην κορυφή με τον ντεμπούτο των Beatles, το Please Please Me, το 1963. Έχει φτάσει 15 φορές στο νούμερο 1 ως μέλος των Beatles, 2 φορές στο νούμερο 1 με τους Wings, 1 μαζί με την τότε σύζυγό του, τη Linda McCartney, γεγονός που τον βάζω ως καλλιτέχνη που έφτασε τις περισσότερες φορές στην κορυφή των charts στην ιστορία. Κάθε φορά που μιλάει, κάθε φορά που βγαίνει και δίνει τώρα συνεντεύξεις για το καινούριο του άλμπουμ, τόσο ότι είναι μαζί με τον Ringo Starr, τον άλλον που έχει μείνει από τους Beatles, ή πως μιλάει για τον John Lennon, ή πως μιλάει για τα παιδικά του χρόνια, ή πως μιλάει για τον τίτλο του άλμπουμ, το οποίο ήταν το μέρος το οποίο μεγάλωσε μαζί με τον George Harrison, είναι όλα τόσο συγκινητικά και τόσο όμορφα που πραγματικά δεν μπορείς να το αφήσεις, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο σε αυτή την εποχή που ψάχνεις πραγματικά τέτοιους ήρωες, τέτοιους ανθρώπους να πιαστείς και να ακούσεις τι λένε, ας πούμε.

0: Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17 για το Pepper Fresh Club. Μπες τώρα στο pepper966.gr.
1: Pepper 966.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ, Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total, οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας. Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι.
8: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
11: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
12: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
11: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
12: Φυσικά, BioClima.
13: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
14: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
15: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
16: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
17: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
18: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
19: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
20: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
21: Άντε, προχώρα!
22: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!
23: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.

0: Λέγαμε λοιπόν στην αρχή για τις ταραχές στο Belfast. 2 ώρες νότια από το Belfast είναι μια άλλη χώρα, είναι η Ιρλανδία. Και είναι το Δουβλίνο, είναι η πρωτεύουσα της Ιρλανδίας, ειρηνική. Και το Δουβλίνο είναι ντυμένο σε γιορτινά του, γιατί θα αποδεχτεί αυτό το μήνα τους Cure, οι οποίοι Cure έχουν μια πάρα πολύ ζεστή σχέση με το Δουβλίνο και γενικότερα με την Ιρλανδία. Έχουν πάρα πολύ φανατικό κοινό και κάθε εμφάνισή τους εξελίσσεται σε γεγονός. Είχαν δώσει το 89 2 ιστορικές συναυλίες στην περίοδο του άλμπουμ Disintegration και μάλιστα πολλοί από Ιρλανδοί φαν θεωρούν τις καλύτερες εμφανίσεις των Cure στην Ιρλανδία που είχαν δώσει τότε. Ήταν η εποχή του Integration, που είναι ένα από τα κορυφαία άλμπουμ των Cure. Τραγούδια όπως το Pictures of You, το Love Song, το Plain Song. Έπαιξαν για πρώτη φορά ζωντανά εκεί στο Δουβλίνο, σε τρομερή φόρμα Cure. Με την καλύτερη...
1: Ήταν η εποχή μόλις είχαν βγει από τα πολλά σκοτάδια τους, από την πολλή βύθιση, και ήταν πραγματικά, φαινόταν ότι πέραν τα πάνω τους.
0: Ήταν με την καλύτερη σύνθεση της καριέρας τους, ένα πολύ μεγάλο set list. Το ιρλανδικό κοινό ήταν ενθουσιώδες. Να πούμε ότι οι Cure πολλές φορές χρησιμοποιούν ιρλανδικά συγκροτήματα. Και μάλιστα θα υπάρχει και ιρλανδικό συγκρότημα σε συναυλία που θα δώσουν στις 26 Ιουνίου. Γι' αυτό λέμε ότι είναι εντυμένο στα γιορτινά το Δουβλίνο, γιατί θα αποδεχθεί τους Cure. Και μάλιστα απόδειξη του πόσο περιμένουν αυτή τη συναυλία είναι ότι είναι sold out η συναυλία στο Δουβλίνο. Όμως το Pepper Experience έχει εξασφαλίσει 2 εισιτήρια για τον τυχερό ή την τυχερή που θα το κερδίσουν. Και είναι πολύ κοντά η κλήρωση, είναι αύριο η κλήρωση. Σήμερα είναι η τελευταία ευκαιρία για να λάβετε μέρος. Να ζήσετε λοιπόν αυτή την εμπειρία του Pepper Experience. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel, αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να ζήσει λοιπόν αυτή την εμπειρία, τελευταία ευκαιρία σήμερα, ακούς το Pepper Password. Πλέον το ακούς στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6. Είναι οι 5 τελευταίες ευκαιρίες για να βάλετε το Pepper Password στη φόρμα συμμετοχής του pepper966.gr και να μπείτε στην κλήρωση για αυτή τη συναυλία των Cure. Πραγματικά θα ήθελα να πάω.
1: Ναι, βέβαια. Και αν βρεθεί ο νικητής. Και αν βρεθεί, ξέρετε, το λέμε πάντα, αν βρεθεί ο νικητής, η νικήτρια και δεν έχετε κάποιον να πάτε μαζί, εδώ είμαστε έτσι. Εδώ, παιδιά, είμαστε ανοιχτοί.
0: Δεν ξέρω αν επιτρέπετε. Όχι, θα μεταμφιεστούμε.
1: Εμείς δεν θα έχουμε συμμετάσχει στην κλήρωση. Είμαστε οι φίλοι του ακροατή που κέρδισε.
0: Που σε βλέπει εκεί, νομίζω ότι σε κέρδισε.
1: Θα πάμε αλλιώς, θα πάμε με μουστάκια.
0: Έτσι πάει.

0: Στις αρχές του 1990, της δεκαετίας του 90, ο Nick Cave έχει φτιάξει ένα project το οποίο ήθελε να έχει ένα δίσκο με διασκευές και να τον ονομάζει Murder Ballads. Αυτό ακριβώς που λέει ο τίτλος του άλμπου. Murder Ballads. Τραγούδια τα οποία έχουν μέσα φόνους για διάφορους λόγους. Είχε λοιπόν εκεί τη φαϊνή ιδέα να καλέσει σε ένα τραγούδι, ένα από τα πολύ γνωστά και αγαπημένα και το παίζουμε και αγαπημένο του Pepper, το Where the Wild Roses Grow, το τραγούδι, να βάλει την Kylie Minogue, επειδή είναι από την Αυστραλία, επειδή του άρεσε η φωνή της, επειδή του άρεσε το στυλ και το παρουσιαστικό της. Το λέει λοιπόν στην Kylie Minogue. Η Kylie Minogue τότε στα πολύ pop της, στα πολύ πετυχημένα pop της.
1: Είναι τότε που τη βρίζανε παντή της.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν το πίστευε όταν σήκωσε το τηλέφωνο και ήταν ο Cave και της λέει: Έλα, να σου πω κάτι, έχω μια ιδέα για σένα, θέλω να πεις ένα τραγούδι. Η ίδια παραδέχεται σήμερα μέσα στο ντοκιμαντέρ που προβάλλεται, το καινούριο της, ότι όταν άκουσε το όνομά του, η πρώτη αντίρρηση του λέει: Ποιος? Τη λέει: Γεια σου, Μαλή Cave. Λέει: Ποιος? Και θέλω να τραγουδήσει. Του λέει: Πας καλά, με δουλεύεις. Εν πάση περιπτώσει, το τραγούδι πέτυχε, οι συναυλίες ήταν πάρα πολύ πετυχημένες. Μια φιλία ξεκίνησε γιατί και ο Cave στα ντοκιμαντέρ του έχει την Kylie Minogue.
1: Και μάλιστα
0: έχει...
1: τώρα στο ντοκιμαντέρ που είναι για την Kylie Minogue, αυτή η ιστορία της συνεργασίας τους μνημονεύεται. Και μάλιστα μνημονεύεται και το σημείο, και το λέγαμε και πριν από μερικές μέρες, όπου την είχε καλέσει σε μια βραδιά ποίησης και είχαν εξοργιστεί, έλεγε και ο ίδιος ο Cave στο ντοκιμαντέρ, ότι με βρίζουν οι οπαδοί της.
0: Ναι, ναι,
1: τον
0: ναι,
1: έβριζαν
0: ναι.
1: οι οπαδοί της.
0: Αυτό το
1: τι
0: κομμάτι
1: της έκανε
0: λοιπόν,
1: η κοπέλα.
0: Αυτό το κομμάτι λοιπόν με τους οπαδούς, της Kylie Minogue έχει πολύ μεγάλη πλάκα σε όλα τα ντοκιμαντέρ. Και το ξαναλέει λοιπόν ο Cave σε μια συνέντευξη που έδωσε και λέει ότι νόμιζα ότι είχα δει τα πάντα στις δικές μου συναυλίες. Δεν ξέρω αν έχετε δει συναυλίες, παλιότερες συναυλίες του Nick Cave, όχι τώρα όπως είναι ο Cave, σαν να μιλάει σε TEDx. Παλιότερες συναυλίες του Nick Cave, δεν φαντάζεται τι γινότανε. Νόμιζα ότι είχα δει τα πάντα. Είχαμε αφαιρέσει από ανθρώπους σιδηρολωστούς, ψαλίδια, μαχαίρια. Ήξερα τι σημαίνει επικίνδυνο κοινό. Όλα αυτά μέχρι να δω το κοινό της Kylie. Σύμφωνα με αυτόν λοιπόν, οι θαυμαστές εξοργίζονταν κάθε φορά που την πλησίαζα. Φύγε, φύγε από δίπλα της κτλ. Οι ίδιοι λέει το μεταξύ, το παράδοξο ήταν ότι μόλις οι κάμερες γύριζαν προς το κοινό, οι ίδιες θαυμάστρες που τον έβριζαν χαμογελούσαν και έλεγαν: Wow!
1: Έκανα λογικό, εντάξει.
0: Ήταν έτοιμες να τον φάνε κανονικά τον Nick.
1: Όλα αυτά στο ντοκιμαντέρ. Αυτό δεν φαντάζομαι, δεν ξέρω, δεν το έχει αυτό που λες τώρα. Αλλά όλη την ιστορία της συνεργασίας τους και της κόντρας με τους θαυμαστές μπορείτε να τη δείτε στο ντοκιμαντέρ του Netflix.
0: Για την Kylie.
1: Του Netflix, είναι το Netflix. Ναι, ναι, ναι.

0: Για μεγάλο χρονικό διάστημα οι επιβάτες της Air Canada όταν μπαίνανε στα αεροπλάνα ακούγανε ένα συγκεκριμένο κυβερνήτη να τους λέει καλημέρα σας, σας ομιλεί ο κυβερνήτης Τζέφρι Γκολ, θα ταξιδέψουμε σε ύψος τόσο και τα λοιπά, θα περάσουμε από το Οντάριο, θα περάσουμε από εδώ και τα λοιπά. 900 πτήσεις λοιπόν τα ακούσανε οι επιβάτες αυτόν τον κυβερνήτη και πήγανε στον προορισμό τους, επιστρέψαν ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και μετά από λίγο καιρό διάβασαν στις εφημερίδες ότι ο συγκεκριμένος Τζέφρι Γκολ δεν είχε πιστοποίηση για να πετάει τέτοια αεροσκάφη. Λοιπόν, είναι μια απάτη που είναι, αποκαλύφθηκε στην Air Canada. Εργαζόταν στην Air Canada από το 1998. Δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια αερομεταφορών και μάλιστα είχε πλαστογραφήσει μια άδεια για να μπορεί να προαχθεί σε κυβερνήτη. Κάποιος είπε ότι από την εταιρεία, μάλιστα από την αστυνομία, συγγνώμη, είπε ότι είναι σαν ένας γιατρός να έχει άδεια γενικού γιατρού, αλλά να πραγματοποιεί επεμβάσεις εγκεφάλου. Είχε άδεια να πετάει αυτός, αλλά δεν είχε άδεια να πετάει ως κυβερνήτης τέτοιο αεροσκάφος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι και εξετάσεις, είναι πολύ σοβαρές για να προαχθεί σε κυβερνήτη. Ακόμα και από συγκυβερνήτη. Απομακρύνθηκε άμεσα ο πιλότος από την Air Canada.
1: Τι άμεσα, πόσα χρόνια ήταν.
0: Μόλις μαθεύτηκε αυτό.
1: Το άμεσα είναι πολύ αστείο σε αυτή την είδηση, ότι απομακρύνθηκε άμεσα. Πέντε για τέσσερα χρόνια.
0: Απομακρύνθηκε άμεσα όταν έμαθαν ότι είναι πλαστή η άδειά του. Και καθησύχασε το επιβατικό κοινό, η εταιρεία εκ των υστέρων. Είπε ότι η ασφάλεια δεν τέθηκε ποτέ σε κίνδυνο. Είχε επαγγελματική άδεια. Απλά δεν ήταν για κυβερνήτη. Απλά δεν ήταν κυβερνήτη.
1: Δεν έχει τίποτα.
0: Μου θύμισε το μαϊμού τον
1: διάτρο. Στο συνεργείο δουλεύει.
0: Μου θύμισε το μαϊμού τον διάτρο στην Ηλιούπολη πριν από τρία χρόνια ήταν αυτό. Ο οποίο είχε γνώσει οδοτοτεχνίτη και έκανε εξαγωγέ κανονικά.
1: Ναι.
0: Πηγαίνεις εσύ. Όχι, γιατρέ, πονάει. Μην ανησυχείς, Είναι το εργαλείο. Το εργαλείο είναι.
1: Γιατί ο άλλος που έβαζε καρφιά, θυμάσαι.
0: Ναι, αυτός πιο παλιά.
1: Πριν 10-20 χρόνια πόσο ήταν.
0: Αυτός νομίζω ότι.
1: Έβαζε καρφιά μέσα.
0: Νομίζω ότι ήταν ο δοντίατρος αυτός.
1: Ήταν ο δοντίατρος, αλλά έβαζε καρφιά.
0: Είχε μια τεχνική διαφορετική. Το είχε διαβάσει ο Φραγκενστάιν, παιδί μου, εντάξει.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Πέπερς, είμαστε 10 λεπτά, 11 λεπτά πριν τις 9 στο Πέπερ 96,6. Καλημέρα στο Μάνο με το ωραίο πανδωδεκανησιακό φεστιβάλ στην Πλατεία Αλεξάνδρα στον Πειραιά. Καλημέρα στον Δόκτωρ Τόμι και στην Κωνσταντίνα. Καλημέρα σε όλους σας.
1: Ο Μάνος μάλιστα λέει ότι είναι, θα συμμετάσχει και ο δικός του σύλλογος,
0: ναι,
1: στον Πειραιά, στο Πλατεία Αλεξάνδρα στον Πειραιά. Και έχει το δικό του το σύλλογο Κασίων.
0: Ναι.
1: Κασίων Νέων, ο Αφούσης.
0: Ναι.
1: Θα είμαστε εκεί. Αν είμαστε η Πειραιά, θα είμαστε εκεί.
0: Έχουμε μια πολύ μεγάλη ευαισθησία με την Κάσο και πολύ μεγάλη αγάπη με την Κάσο. Μπορεί να σου φαίνεται περίεργο, αλλά έχουμε δύο πολύ καλούς φίλους από την Κάσο.
1: Λοιπόν, μάλιστα, το Σάββατο που γράφει ο Μάνος είναι στις 3 το μεσημέρι μέχρι το βράδυ.
0: Ναι.
1: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Θα πάμε στο σεφ 6 ώρα, παίζει Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό και θα γυρίσουμε. Ελπίζω να γυρίσουμε νικητές.
0: Λοιπόν, περνάμε σε προωθητικά μηνύματα. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα. Αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει. Με το Cosmote 5G WiFi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητας έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της OpenSignal. Και τώρα με καθενέα σύνδεση Cosmote 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο cosmote.gr.
1: Και στην ενέργεια δεν θες εκπλήξεις, θέλεις ασφάλεια και σταθερότητα. Γι' αυτό με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Κάλεσε τώρα στο 18133 ή επισκέψου το φυσικοαερίοελλάδος.gr.
0: Και αν θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι, Regency Casino Mont Parnasse σου δίνει τη λύση. Εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήστε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Mont Parnasse, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
3: Pepper 966.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Cosmote 5G WiFi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την OpenSignal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
10: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
13: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
17: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
18: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
19: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
20: People have repower. People have
21: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Εσύ μπορεί να change your mind, ο καιρός δεν έχει change όμως τίποτα. Από ό,τι βλέπουμε, καλημέρα, Papers. Raisin Rewind, 9 και 6 πρώτα λεπτά, και σαν ένα καινούργιο update του καιρού, δείχνει μια μικρή βροχούλα αύριο Παρασκευή, για σήμερα όχι. Πάντως η θερμοκρασία.
1: Έχει,
0: είναι...
1: Δηλαδή, χθες το πρωί που κοιτάγαμε, έδειχνε βροχή για αρκετή ώρα.
0: Ναι, ναι,
1: και βροχή
0: ναι.
1: Κανονική. Τώρα δείχνει για αύριο μια βροχή μεταξύ 12 και 3, ας πούμε.
0: Ναι, και χαμηλή θερμοκρασία κιόλας. Δηλαδή θα έχει αύριο η μέγιστη, το Σάββατο η μέγιστη θα είναι 28 βαθμοί. Έχει 2-30 διάρκεια σήμερα αύριο, ας πούμε, με ηλιοφάνεια και λίγο συννεφιά.
1: Ενώ το Σάββατο θα είναι βροχερό,
0: το
1: Σάββατο όλη μέρα.
0: Θα είναι όλη ναι, τη μέρα ναι. Βροχερή. Πολύ
1: και με θερμοκρασία που θα πέσει 28 σήμερα πάντως, ναι. Για σήμερα τουλάχιστον που είμαστε σίγουροι, είναι στους 32 βαθμούς ναι, θερμοκρασία.
0: Ναι. Και ένα.
1: Και έθριος καιρός.
0: Το 35 έχει πάει ναι. Πάλι για την 3η 16 του μηνός, αλλά βλέπουμε.
1: Καλά, μέχρι τότε.
0: Μέχρι τότε βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Όπως με μεγάλη χαρά θα δούμε τέλος του χρόνου, Δεκέμβρη του 2026, να ανοίγει με το καλό το καινούριος ανακαινισμένος κινηματογράφος Broadway στην Πατησίων. Ένας ιστορικός κινηματογράφος και σε ένα φοβερό σημείο. Είναι μέσα σε μια στοά που κάνει ένα γράμμα.
1: Συναγείου Μελετίου.
0: Είναι μεταξύ Πατησίων, ναι. Κεφαλαινίας Αγίου Μελετίου και 3 ναι, Σεπτεμβρίου. Ναι. Είναι ιστορικός κινηματογράφος και θέατρο μαζί. Εκεί στεγάζεται θεατρική σκηνή, που είναι το θέατρο της Δαμδουλάκη, και δύο κινηματογράφοι, χειμερινός και θερινός. Έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό η ανακαίνιση. Έχει χαρακτηριστεί νεότερο μνημείο του Υπουργείου Πολιτισμού, οπότε έχουν σεβαστεί πάρα πολύ την αρχιτεκτονική του. Έχουν μείνει όλα τα σχέδια και το στυλ των δεκαετιών 60 και 70. Χαρακτηριστικά ήταν, το θυμάμαι αυτό το κινηματογράφο, κάτι πάνελ επάνω, ηχομονωτικά πάνελ επάνω στην, που είναι χρωματιστά, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, και έμειναν αυτά. Φτιάχτηκαν καινούρια. Έχει 800 θέσεις η μεγάλη αίθουσα.
1: Το μόνο πρόβλημα εκεί είναι. Πρόβλημα είναι το παρκάρισμα εκεί γύρω-γύρω. Αυτό είναι το ζήτημα του συγκεκριμένου κινηματογράφου. Αλλά έχει συγκοινωνία.
0: Μπορείς πολύ να, καλή συγκοινωνία.
1: Μπορείς
0: ναι.
1: Να πας, αλλά το. Είναι από τα ιστορικά μέρη της Αθήνας. Όμως μέσα στο Α
0: είναι. Είναι μέσα στο Α. Στο Α ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι τώρα
0: μέσα...
1: το θερινό είναι ταράτσα πάνω.
0: Είναι
1: λογικά,
0: ταράτσα πάνω. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Το οποίο θα παραδοθούν όλα αυτά. Έχουν ανέβει ιστορικές θεατρικές παραστάσεις και πραγματικά είναι ένα ναι, ναι. Κόσμημα για την Αθήνα. Και μπράβο που υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που τα φτιάχνουν και τα.
1: Άντε με το καλό να γίνουν και τα υπόλοιποι κινηματογράφοι, το Αττικόν και όλα αυτά που τους περιμένουμε χρόνια.
2: Hi, this is Kovacs and you're listening to Pepper 96.6.

0: πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17 για το Pepper Fresh Club. Μπες τώρα στο pepper966.gr.
1: Pepper 96.6.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
7: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
8: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
9: Το λογαριασμό παρακαλώ.
10: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
17: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Μητέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
21: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
22: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
23: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
24: Add some pepper to your life.
25: Pepper.
24: Pepper. 96 και 6.

0: Το μεγάλο αθλητικό γεγονός της σημερινής ημέρας, αλλά και όλων των υπόλοιπων εβδομάδων μέχρι τις 19 Ιουλίου, είναι το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ λοιπόν ξεκινάει σήμερα, 11 Ιουνίου, το βράδυ, 10 η ώρα, Μεξικό εναντίον Νότιας Αφρικής. Ένας αγώνας που έχει και ελληνικό ενδιαφέρον, γιατί στο Μεξικό παίζει ο Πινέδα, που παίζει στην ελληνική ομάδα στην ΑΕΚ. Αυτό που όμως έχει πολύ ενδιαφέρον στο Μουντιάλ είναι το πώς έχει εμπλακεί μέσα η AI, η τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό είναι το ιδιαίτερο στοιχείο του Μουντιάλ, για όσους δεν πολύ ενδιαφέρονται για το αθλητικό κομμάτι. Έτσι λοιπόν, οι διαιτητές θα έχουν βοήθεια και από την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί θα έχουν τοποθετήσει 15 κάμερες σε κάθε γήπεδο από τα 16 που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες. Και αυτοί λοιπόν, αυτές οι κάμερες, θα τροφοδοτούνται με δεδομένα από την Τριόντα, που είναι η έξυπνη μπάλα, που είναι εξοπλισμένη με έναν αισθητήρα που καταγράφει θέσεις, περιστροφές και κρούσεις 500 φορές το δευτερόλεπτο. Δηλαδή, η μπάλα που θα βλέπετε στους αγώνες έχει μέσα ειδικούς αισθητήρες που θα βλέπουν και θα μπορούν να καταγράφουν πού πηγαίνει, πότε την αγγίζει την μπάλα ο παίκτης, αν είναι.
1: Πότε φτιάχτηκε, σε ποιο εργοστάσιο.
0: Αν είναι offside, αν έχει βγει έξω και αν έχει ακουμπήσει γραμμή και όλα αυτά. Επίσης, άλλη καινοτομία, και αυτό πραγματικά λες και βλέπεις ρομπότ. Θα έχουν κάνει ψηφιακή σάρωση των 1248 παικτών με ακρίβεια χιλιοστού για να ανακατασκευάζουν ψηφιακά όλο τον αγώνα για την αναδημιουργία αμφιλεγόμενων φάσεων. Δηλαδή, η φάση πλέον δεν χρειάζεται να κάνουν ένα καρέ αργή κίνηση και αυτά όλα.
1: Ναι.
0: Είναι όλο αναδημιουργημένο, σαν video game δηλαδή. Mm. Θα είναι το κάθε παιχνίδι, για να. Με τελική απόφαση διαιτητής βέβαια.
1: Ναι.
0: Γιατί,
1: αλλά όλα αυτά παρόλα να εξασφαλίσουν δικαιοσύνη. Έτσι,
0: όλη τη δικαιοσύνη είναι.
1: Δίκαια απλά.
0: Και άλλα ζητήματα. Ναι. Και άλλα ζητήματα στοιχηματικά και όλα αυτά.
1: Ναι,
0: που παίζουν μεγάλο ρόλο. Και τέλος, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι αλλάζουν και κάποιοι κανονισμοί. Ένα από του κανονισμού που αλλάζουν είναι ότι οποιοδήποτε παίκτη αποχωρεί, οποιοδήποτε παίκτη καλύπτει με το στόμα του, το στόμα του με το χέρι, τον μπράτσο ή τη φανέλα του, κατά τη διάρκεια αντιπαράθεση με αντίπαλο, δηλαδή που βρίζονται και ο άλλος κρύβει το στόμα του για να μην φανεί. Κόκκινη κάρτα. Με το που θα βάζει το χέρι στο στόμα, κόκκινη κάρτα. Κατευθείαν.
1: Αυτό είναι σαν τις AI
0: κατευθείαν, κόκκινη κάρτα.
1: Σαν τις AI κάμερες που έχουμε εδώ πέρα που σε γράφει, επειδή νομίζω ότι μιλάς σε κινητό και έχεις ατμό.
0: Αυτό έχει.
1: Μηχανή ατμίσματος.
0: Επειδή σε πολλούς αγώνες γίνεται αυτό. Βρίζονται μεταξύ τους και βάζουν το χέρι τους. Δεν καταλαβαίνεις τι λένε. Ούτε ο διαιτητής καταλαβαίνει. Προσπαθεί να κοροϊδέψει το διαιτητή, άρα κόκκινη κάρτα.
1: Πάντως και εδώ πέρα τα ακούω σε αυτούς τους αγώνες τώρα, τους τέσσερις συνεχόμενους στο Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, στο μπάσκετ, που λέει συνέχεια ο αυτός που μεταδίδει τον αγώνα, καταγράφονται. Όλο το υβρεολόγιο, καταγράφεται όλο το υβρεολόγιο.
0: Το υβρεολόγιο των οπαδών εννοεί.
1: Ναι.
0: Των οπαδών που βρίσκονται.
1: Ναι. Αλλά το λέει συνέχεια αυτό. Καταγράφεται.
0: Το υβρεολόγιο των οπαδών που ακούγονται στο γήπεδο. Αυτό εννοεί.
1: Όχι, είπε και για τον Μπαρτζόκα μια μέρα. Προχτές είπε και για τον Μπαρτζόκα το υβρεολόγιο.

0: Νοέμβριο του 1995 βγαίνει στις αίθουσες του κινηματογράφου το Toy Story. Ήταν η ταινία που άλλαξε πραγματικά το animation, αυτό το project στον κινηματογράφο. Ήταν η πρώτο animation που κέρδισε Oscar καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου. Πήρε συνολικά 3 βραβεία. Μέχρι σήμερα έχει στα Rotten Tomatoes βαθμολογία 100%. Έχει σκίσει, έχει κάνει και άλλα franchise που έχουν πάει το ίδιο καλά. Και τώρα, όπως βλέπουμε και εδώ από τα λεωφορεία και τα τρόλια που περνάνε από κάτω, στις διαφημίσεις είναι το Toy Story 5, το οποίο έχει ξεπεράσει σε αυτές από τους κριτικούς, σε κριτικές, ίσως και το Toy Story, δηλαδή λένε ότι είναι φανταστικό, γιατί συνήθως όταν βγαίνει και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο, το πέμπτο, κάπου ξεφτίζει το πράγμα.
1: Ναι, προφανώς είναι και καλύτερες οι τεχνικές δυνατότητες, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις, το καλό με τα ανημέσια είναι ότι δεν μεγαλώνουν οι ηθοποιοί, οπότε μπορεί να κάνει και 25, Toy Story 25, 30.
0: Τα πάντα,
1: και
0: τα
1: να
0: πάντα.
1: Ναι, ας πούμε, Rocky 25 δεν μπορεί να γίνει.
0: Ναι. Είναι φανταστικό λοιπόν, οπότε το περιμένουμε να βγουν στους κινηματογράφους. Ο Tom Hanks έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι κρατήθηκαν τόσα πολλά πράγματα μυστικά που ακόμα και ότι η Taylor Swift έχει φτιάξει πρωτότυπο τραγούδι. Το ξαναλέω. Taylor Swift έχει φτιάξει πρωτότυπο τραγούδι για το Toy Story 5. Ούτε ηθοποιοί δεν το ξέρανε. Και ο Tom Hanks το έμαθε.
1: Ο Tom Hanks έχει το.
0: Μιλάει,
1: τη φωνή του.
0: Φωνή του. Ακόμα και αυτό το έμαθε και οι άλλοι ηθοποιοί το μάθανε τελευταία στιγμή.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό, οπότε ναι, είναι μια άλλη μια
1: έκπληξη. Και τον πάρει άλλο.
0: Καλοκαίρι.
1: Pixar, τι είναι.
0: Pixar, φυσικά.
2: I definitely wanted to become a musician. At that time in Germany, in 69-70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.

0: Είναι 15 λεπτά πριν από τις 10. Πάμε σε προωθητικά μηνύματα σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα. Διαβάζουμε για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση είσαι, ένα σταθερό το έχει σίγουρα. Εταιρικά κινητά λογικά έχει. Με αυτά τα δύο πια η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρει 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρει εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένει ποτέ από Internet και να πάρει σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας επιχείρησή σου και πολλά άλλα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα.
1: Και κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, η ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Όχι, όμως έχει και ρεύμα κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα όπως θέλεις. Ρίξτε μια ματιά στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33.
0: Και όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάρνηθας γίνεται το πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Mont Parnasse σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχεις πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
1: Φεύγουμε λοιπόν και τα λέμε πάλι αύριο, που είναι η μεγάλη μέρα για την κλήρωση του Pepper Experience Cure στο Δουβλίνο και ένας τυχερός, μία τυχερή, ταξιδεύουν εκεί. Λοιπόν, έχετε μια πολύ όμορφη μέρα, τα λέμε αύριο Παρασκευή, καλή σας μέρα, πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε, γεια σας.

0: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις τους Cure live στο Δουβλίνο. Τέσσερις μέρες για δύο άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
1: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
11: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
12: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσια, χωριάτικη, μπαρμπικιού. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
13: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries. We had a long night.
14: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
15: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφή, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Pepper. 96 και 6.
17: Η ώρα είναι 10. Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
18: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
19: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
20: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
17: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
16: Add some pepper to your life. Pepper 96.6. Pepper.
21: Η ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι... απόδραση. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
16: Pepper Experience.
21: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

Τώρα εντάξει, όταν είναι πρωί ακόμα, ας πούμε, εσύ νιστάζεις και πρέπει να ανεβάσεις ταχύτητες, η συνταγή είναι αλάνθαστη. Last Shadow Puppets, Pepper 96.6. Καλημέρα σας, 11 λεπτά μετά τις 10. Πέμπτη, γιατί όχι, να μην είναι Πέμπτη, βεβαίως, 11 Ιουνίου. Το καλοκαίρι ακόμα δεν έχει πάρει φορά, από τις 15 και μετά. Από εκεί θα ξεκινήσει το τρέξιμο. Το πρωινό μας έφυγε, πάει να ετοιμαστεί για την αυριανή κλήρωση του Pepper Experience, ψυχολογικά τουλάχιστον. Εμείς θα κάνουμε σήμερα το last call και θα σας ευχηθούμε καλή τύχη. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας. Pepper 96.6, so so easy θα μπορούσε να είναι. To fall in love.

Englishman in New York. Τίποτα από τα δύο. Τουρίστες στην Αθήνα όμως, ναι. Και μάλιστα το πρωί που ερχόμουν τους παρατηρούσα ένα μικρό γκρουπ τουριστών που περούσαν το φανάρι απέναντι. Και κάποια στιγμή το φανάρι έναψε κόκκινο και οι τελευταίοι του γκρουπ που δεν είχαν προλάβει να περάσουν με πράσινο πανικοβλήθηκαν. Δηλαδή πραγματικά ξεκίνησαν να

0: σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Απλά WhatsApp όλα παίζουν. Έτσι για την ιστορία, μπήκα τώρα και διάβασα τι οδηγίες δίνουν στους τουρίστες οι ταξιδιωτικοί πράκτορες σχετικά με την οδήγηση των Αθηναίων. Και τους το λένε πάρα πολύ ευγενικά. Προσέξτε, λέγε, τα πρότυπα οδήγησης ίσως διαφέρουν από αυτά που έχετε συνηθίσει στη χώρα σας.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96.6. Pepper.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές πριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
8: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
9: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
10: Και τι άλλο, Αντώνη?
9: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
10: Έτσι, μπράβο.
9: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
11: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
9: Ποιο σου μέλησε?

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε app, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.

0: από ώρες τον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Add some Depeche Mode to your life.

0: tellement de gens. On te fait croire que le bonheur, c'est courir après l'argent. On te dit gagne ta vie, comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ce que t'as déjà.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα πριν από πολλά πολλά χρόνια, 1982, κυκλοφόρησε η ταινία που έχει μερικές από τις πιο διάσημες σκηνές και ατάκες στην ιστορία του κινηματογράφου. Η ταινία που ακόμα και τώρα και σήμερα αν τη δεις, συγκινήσε απίστευτα θα έλεγα. E.T. ο εξωγήινος, αυτός που αγαπήσαμε. Μάλιστα ο Spielberg μεταξύ άλλων είχε πει ότι η ταινία είναι η πιο προσωπική ταινία που έχει κάνει και στην πραγματικότητα ο E.T. ήταν αυτός ο φανταστικός φίλος που ήθελε να έχει όταν ήταν παιδί. Pepper 66, Come and Done. Και μετά πάλι θα ισιώσουν όλα.

0: Διεθνή ημέρα παιχνιδιού σήμερα. Ωραίο το παιχνίδι, το συζητάμε. Αναγκαίο. Κάνει πάρα πολύ καλό. Απλά τα παιχνίδια πολλές φορές που είναι για μεγάλα παιδιά, τις πιο πολλές φορές είναι κάπως επικίνδυνα. Πέπερ 96 και 6, ένα προθετικό μήνυμα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδειες στην Αθήνα, είναι εδώ με ιστορία 80 χρόνων και διεθνείς διακρίσεις, με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, με μια ομάδα μάλλον προσωπικότητων από τον ακαδημαϊκό χώρο και όχι μόνο, σταθερά δίπλα στους φοιτητές. Στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, killgreece.gr για να μάθετε τα πάντα. Και βέβαια εμείς, για να τιμήσουμε τη Διεθνή ημέρα παιχνιδιού, παίζουμε με το Pepper Password, διότι πάρα πολύ απλά αύριο έχουμε την κλήρωση για το Pepper Experience.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr. Pepper 96 και 6.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: Ακραίο. 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Μπράβο. Μπράβο!
11: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
12: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
13: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
14: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
15: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
17: Νιάου.
18: Νιάου.
16: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
19: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
16: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
19: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
21: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
22: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
20: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
22: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
23: Plus, plus, plus.
24: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
25: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
24: Δηλαδή?
25: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
24: Plus, plus, plus.
25: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
26: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

Η επικοινωνία μαζί σας είναι εξαιρετική. Με δύο λέξεις καταφέρνουμε και στενόμαστε peppers, πάντα. Ήρθε λοιπόν, παίξαμε Freedom, George Michael, και ήρθε ένα μήνυμα από την Ειρήνη που μου γράφει από τα πιο ωραία βίντεο κλιπ ever, Ελένη. Μαζί σου. Και πάρα πολύ μπροστά για την εποχή του. Πέπερ 96 και 6, καλημέρα και πάλι. 11 λεπτά μετά τις 11. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας. Με 35 βαθμούς. Από 30 μέχρι 35 η πιο υψηλή σήμερα. Και περιμένουμε και ένα βαρομετρικό χαμηλό. Να δροσιστούμε. Βασικά το περιμένουμε πώς και πώς.

0: Αυτό το creep έχει ατμόσφαιρα. Pepper 966. Λοιπόν, να σας πω, Peppers, ότι οι περισσότεροι από εμάς, το έχουμε ξαναπεί νομίζω αυτό, αλλά πλέον το διάβαζα και έτσι προάλλες, όταν κάτι μας ενοχλεί, κάτι μας που θα μας πει ο άλλος, θα μας στεναχωρήσει, θα μας αναστατώσει λίγο, δυσάρεστα πάντα, οι πιο πολλοί δεν το λέμε. Δεν το λέμε γιατί θέλουμε να γίνουμε δυσάρεστοι στον άλλον. Επίσης, ο φίλος είναι συνήθως ο άνθρωπος όπου πιο δύσκολα εκφραζόμαστε. Λέμε, ας πούμε, ότι ξέρεις κάτι, αυτό δεν ήταν καλό αυτό που είπες. Και το κρατάμε μέσα μας. Είναι όλο λάθος. Απλά έτσι ενημερωτικά σας το λέω. Pepper 966, ένα προθετικό μήνυμα. Κοσμοτέ Telecom φέρνει τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστα λεπτά προς όλους. Με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi απολαμβάνεις γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάση μετρήσεων. Με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G, 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ.gr για να τα μάθετε όλα. Και αυτή η συνταγή του να τα κρατάς μέσα σου, να μην μιλάς καθόλου και να λες εντάξει μωρέ, άστο θα περάσει, 9 στις 10 φορές δεν έχει καλό αποτέλεσμα.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17 για το Pepper Fresh Club. Μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96.6.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.

0: για πολύ περισσότερο. What's up, όλα παίζουν.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στον προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το

0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος

0: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Επιμένεις.
2: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε.
2: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
2: Έτσι νομίζω.
1: Δηλαδή θέλεις.
2: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
1: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
2: Τι να σου πω.
3: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
3: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί φέτα ποπ, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
7: Add some silver volume to your life.

Όπως έχετε ήδη καταλάβει, το Pepper Van έχει ξεκινήσει τις καλοκαιρινές του διαδρομές και εμείς ακολουθούμε. Γι' αυτό το καλοκαίρι έχει παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σκηνιά. Και τώρα μεθαύριο, αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου, ο Pepper 966 και ο Δημήτρης Λεμονίδης, όχι από ξαπλώστρα, μέσα από το Pepper Van, θα είναι εκεί από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Σημειώστε το αν θέλετε, στο ημερολόγιο σας, στο κινητό σας και επίσης αν πραγματικά θέλετε να είστε και εσείς μαζί μας, μπαίνετε στο site του Pepper, pepper966.gr και συμπληρώνετε την αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής. Ραντεβού το Σάββατο. Κυριακή είστε ελεύθεροι.

0: Λοιπόν, σε λίγα λεπτά ακριβώς στις 12 θα έχουμε το καινούριο Pepper Password. Οπότε εδώ είναι που κάνουμε το last call για το Pepper Experience, το συλλεκτικό Pepper Experience, Cure στο Δουβλίνο. Με το που ακούς Cure στο Δουβλίνο σκέφτεσαι αυτόματα pub, Ιρλανδέζικη μύθη, μουσική, Cure και πολλές ατελείωτες χαλαρές βόλτες. Αύριο λοιπόν από το πρωινό μας η κλήρωση για το Pepper Experience. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Ακούτε το Pepper Password, μπορείτε άπειρες συμμετοχές. Μπαίνετε στο site του Pepper, το καταχωρείτε. Pepper, καλή τύχη. Όπως μου έλεγε και μία φίλη μου χθες, εγώ μου λέει που δεν στέλνω ποτέ σε διαγωνισμούς, για το Pepper Experience στέλνω κάθε φορά. Έτσι, κάποια στιγμή θα δικαιωθείς. Pepper 96 και 6, ένα προθετικό μήνυμα. Όλοι θέλουν Pepper Experience. Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall και φέρνει το καλοκαίρι στην πόλη. Σύγχρονα street food concept από τα Everest Exclusive, μεταξύ άλλων Jamie Oliver Kitchen, TGI Fridays, επιλογές ποτών από Σελιέ. Ενώ Παρασκευή και Σάββατο γαστρονομία και μουσική παντρεύονται. Taste Garden στο Golden Hall, εκεί όπου το καλοκαίρι, πέρα από όλα τα άλλα, γίνεται και εμπειρία. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κρατήσατε. Βαρβάρα Σαβίδη μαζί σας μέχρι τις 2. Peppers, εσείς που έχετε δηλώσει συμμετοχή στο Pepper Experience, καλή τύχη.
1: Αθήνα, Δουβλίνο, δύο πόλεις, ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι, πάμε.
10: Πού θα πάμε?
11: Κρήτη.
9: Μήλο.
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
9: Μήλο.
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι.
11: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Πά-
10: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
13: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
14: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
15: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
16: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
17: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
18: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
19: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
20: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
21: Coach.
20: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
21: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
20: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
22: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
23: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
25: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
26: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι εμπειρία. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

Πέμπτη σήμερα, 11 Ιουνίου και βγαίνουν πολύ ωραίες ταινίες στους κινηματογράφους από ό,τι βλέπω και καινούργιες και πανεκδόσεις όσοι ήθιστε άλλωστε στα καλοκαίρια, στα θερινά σινεμά. Θα ξεκινήσω με τη νέα ταινία του Steven Spielberg για εσάς που αγαπάτε τις ταινίες έτσι, φαντασίας. Η μέρα αποκάλυψης είναι ο τίτλος με Emily Blunt και Josh O'Connor σε εξωγήινες περιπέτειες, ας πούμε σε ένα θρίλερ φαντασίας από τον μέτρο του είδους. Επίσης ο François Ozon δούλεψε πάνω στον ξένο του Albert Camus και βγαίνει σήμερα η ταινία του στις ελληνικές αίθουσες. Κάπως έτσι λέμε καλό μεσημέρι εδώ από τον αέρα του Pepper 96 και 6. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2 και πάμε σε ένα Pepper Fresh που έχετε αγαπήσει πολύ.

0: Χρειάζεται να ξέρετε πολλά. Ένα αρκεί ότι σήμερα ουσιαστικά είναι η τελευταία μέρα που προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή αν δεν το έχετε ήδη κάνει ή αν θέλετε να πολλαπλασιάσετε τη συμμετοχή σας στο Pepper Experience, όπου σας στέλνουμε να δείτε Cure στο Δουβλίνο στα τέλη Ιουνίου. Τετραήμερο για δύο άτομα. Ένας από εσάς θα το κερδίσει, θα πάρει παρέα και ένα φίλο ή μια φίλη με τη υπογραφή του Βλασόπουλο Travel. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να καταχωρήσετε το password, το Pepper password, που ακούτε καθημερινά από τις 6 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες στο ακριβώς της ώρας. Το ακούσατε δηλαδή στις 12, θα το ακούσετε ξανά τώρα σε λίγο στις 2, στις 4 αλλά και στις 6 το απόγευμα. Με το που το ακούτε, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχή στο site μας και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο στο πρωινό Pepper με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο, που ακούτε κάθε πρωί 6 με 10. Περνάμε και στην Nova, που φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr, και έρχονται Gorillaz, Damiano David και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96.6. Pepper.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar, στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96.6 και ο Δημήτρης Λεμονίδης εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
2: Pepper 96.6.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο, και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέρια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας τους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.

0: καλογεράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
1: Poltrona Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Poltrona Sofa, solo divani di qualità.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στη. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου. Pepper 96 και 6.
8: Η ώρα είναι 12:30. Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
9: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
10: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Αυτός ήταν βέβαια ο Νταμιάνο Ντάβιντ, εδώ στον αέρα του Pepper 96 και σας έχουμε στείλει και τον έχετε δει live με Pepper Experience. Πάμε όμως να περάσουμε σε προθετικά μηνύματα. Θέλω να σας πω ότι, εντάξει, θα θυμάστε όσοι αγαπάτε το θέατρο και είδατε πέρυσι στη στέγη τον Ιδίποδα του Ρόμπερτ Άικ, που αγαπήθηκε πάρα πολύ αυτή η δουλειά. Επιστρέφει λοιπόν η sold out αυτή η παράσταση το φθινόπωρο του 2026 με τον Νίκο Κουρί στον ομώνυμο ρόλο όπως και πέρυσι, αλλά και ανανεωμένο cast με τη Μαρέκ και Χαγιόγλου στο ρόλο της Ιωκάστης, ενώ ο Αναστάσιος Γεωργούλας αναλαμβάνει το ρόλο του Ετεοκλή. Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων από τις 12 Νοεμβρίου ο Ιδίποδα στη στέγη, κλείστε θέση στο nasis.org. Πάμε να περάσουμε και στη Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες σε 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχύτητων και πληροφορίες nova.gr. Και μέχρι τη μία πάμε με National. Έρχονται επίσης Fugees, Billie Eilish και πολλά ακόμη εδώ στον Pepper.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 966. Pepper.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Oh. Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: Ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
10: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
10: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
13: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
14: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
15: Κάθε καλοκαίρι στο Σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
17: Φωτογράφηση.
16: Γιατί?
17: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
16: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
17: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
18: People have repower. People have repower.
19: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
20: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
21: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
22: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
23: Πού πας ρε καραμούζα,
22: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Pepper 96 και 6.

Φεύρε 96 και 6 τα ραδιοφωνά σας. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας. Όπως κάθομαι σήμερα 12 με 2, Πέμπτη σήμερα, 13 λεπτά μετά τη μία. Συνεχίζουμε έτσι με κάποιες ακόμη ταινίες από τις ωραίες που βγαίνουν σήμερα στους κινηματογράφους και σταθερινά. Έχουμε ωραίες επανεκδόσεις, όπως το θρίλερ του Αλεχάνδρο Αμενάμπαρ. Οι άλλοι, The Others, δεν ξέρω πόσο θυμάστε εκείνη την ταινία που είχε κυκλοφορήσει το 2001 με μια εκπληκτική Nicole Kidman στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Βγαίνει λοιπόν ξανά σήμερα, όπως και το Dr. Strangelove του 1964 του Stanley Kubrick, φυσικά αυτή η εκπληκτική μαύρη κομμωδία με Peter Sellers σε τρομερά κέφια. Στα ελληνικά είχε αποδοθεί ως Σος Πεντάγωνο Καλή Μόσχα.

AXX με το intro τους, όπως τους γνωρίσαμε δηλαδή, οι οποίοι μάλιστα έχουν επανανωθεί μετά από 8 χρόνια και κάνουν ξανά περιοδίες. Είδαμε και το live τους στο Πριμαβέρα στη Βαρκελόνη αυτές τις μέρες, όπου έχουν κυκλοφορήσει πολλά αποσπάσματα, με τον κόσμο βέβαια να, εντάξει, τρελαίνεται όταν ακούει αυτό το κομμάτι, αλλά και τα υπόλοιπα φυσικά. Είστε στο Πέπερ 96 και 6, Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας

0: πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17 για το Pepper Fresh Club. Μπες τώρα στο pepper966.gr.
1: Pepper 966.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου!
9: Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω!
8: Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
12: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
14: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
15: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
16: Προσφορά στο Μοτίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοτίβο.
17: Επιμένεις?
18: Επιμένω.
17: Να το κάνουμε?
18: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
17: Εσύ μπορείς δηλαδή?
18: Έτσι νομίζω.
17: Δηλαδή θέλεις?
18: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
17: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
18: Τι να σου πω.
19: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
17: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
19: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
20: People have repower. People have repower.
21: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο.

0: ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευρά, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννη Κότσιφα, Πάνο Παπαδόπουλο, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
4: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
7: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Add some weekend to your life.

0: Υπέροχη διασκευή των London Grammar στο Wicked Game, εδώ στον αέρα του Pepper 96 και 6, όπου θέλω να σας θυμίσω ότι κάθε Σαββατοκύριακο ο Pepper 96 και 6 παίρνει το βανάκι του και παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Χινιά στο Μαραθώνα, γιατί το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου θα βρίσκεται εκεί από τις 2 έως τις 6. Ο Pepper 96 και ο Δημήτρης Λεμονίδης θα εκπέμπουν από εκεί ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά, και στο site μας μπορείτε να βρείτε τη φόρμα συμμετοχής για να διεκδικήσετε την ευκαιρία να βρεθείτε κι εσείς στο Salt and Pepper. Πάμε να περάσουμε σε ένα προοδευτικό μήνυμα από την Nova, όπου κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers με κάθε παραγγελία σου, κατεβάζοντας το Παντού app, σκανάρντας την αποδειξή σου και παίρνοντας τον deal, και αυτό όσες φορές θες μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Και από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 έως τις 2, να έχετε ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης. Μένετε εδώ για τη σκητάλη, παίρνει ο Λευτέρης Κεφαλάς. Γεια χαρά.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6. Pepper.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Μπράβο!
9: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
8: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
11: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει. Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ενέργεια. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepe 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

βάζω στο ChatGPT ως ερώτημα ποιες είναι οι ευεργετικές ιδιότητες του τραγουδιού. Και μου απαντάει: το τραγούδι αποτελεί μια πανίσχυρη φυσική άσκηση που ενισχύει τη σωματική και ψυχική υγεία, λειτουργεί ως φυσικό αγχολητικό, ενισχύει την καρδιακή λειτουργία, βελτιώνει τη στάση του σώματος και την αναπνοή, ενώ παράλληλα προάγει την κοινωνικοποίηση και την αυτοπεποίθηση. Say no more, λέω στο ChatGPT, και ορίστε ό,τι μας τραγούδισαν και οι Travis. Το τραγούδι του Sing που μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλά και σήμερα μεσημέρι Πέμπτης εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4. Το νου σας έχουμε κάτι λιγότερο από 24 ώρες μέχρι να ανακηρύξουμε νικητή του Pepper Experience. Ένας ανάμεσά σας μαζί με αγαπημένο του πρόσωπο θα πακετάρουν σακ βοιάζ για τέλη Ιουνίου για να δουν live τους Cure στο Δουβλίνο με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper. Γρήγορα Teddy Swims και σε αυτόν σας ταξιδέψαμε να τον δείτε live με Pepper Experience, Warehouse αλλά και πολλοί εδώ στον Pepper.

0: Every Breath You Take, I'll Be Watching You, τραγουδάει ο Sting μαζί με τους πολλούς εδώ στον Pepper. Και μου δίνει εξαιρετική πάσα να σας πω με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα ότι αν έχετε επιχείρηση, υπάρχει κάποιος που φυσικά I'll Be Watching You, όπως λέει ο Sting, και θα σας το κάνει αυτό προκειμένου να σας κρατήσει ασφαλή και εσάς και την επιχείρησή σας από ιούς, hackers και κακόβουλα λογισμικά. Αυτή είναι η Vodafone, αυτό είναι το Vodafone Business. Και τι κάνει το Vodafone Business? Σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Οπότε ανακαλύπτεις τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business. Λευτέρης Κεφαλά στην παρέα σας εδώ στον Pepper. Θα πούμε σε πολύ πολύ λίγο πώς μπορείτε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για το Salt and Pepper Beach Party μας αυτό το Σάββατο στο Σκηνιά.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17 για το Pepper Fresh Club. Μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper. Pepper 96 και 6.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96 και 6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σκηνιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96 και 6 και ο Δημήτρης Λεμονίδης εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σκηνιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 96 και 6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
2: Pepper 96 και 6.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και

0: Trustim για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.

0: Πειν χρησιμοποιούντος υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Poltrona Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Poltrona Sofa, solo divani di qualità.
3: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
4: Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
3: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
4: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
3: Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το SNF Gnostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο.

0: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
5: Η ώρα είναι 2:30. Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
6: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι.

0: δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
1: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Το Encore του πέρυσι φθινόπωρο στο Καλλιμάρμαρο, ο Robbie Williams έκλεισε με δύο κομμάτια. Πρώτο τελευταίο το επικό Feel και τελευταίο αυτό, το παντοτινά αισθαντικό Angels. Κάπου εκεί νομίζω ότι ψιλοσύστηκαν τα μάρμαρα στο ρεφρέν. Λευτέρης και Βαλά στην παρέα σας εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4. Με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα τώρα κρατήστε την τεράστια καινοτομία της Selvial, το νέο Window ID. Σκανάρεις το QR πάνω στο προφίλ και βλέπεις πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, πότε μπήκε, ποιος το έβαλε, τα πάντα, ξαναλέω, με Selvial Window ID. Επίσης, σούπερ χρηστική πληροφορία για εκείνη τη λάθος στιγμή που χαλάει το κινητό σου. Υπάρχει λύση και λέγεται, και λέγεται Vodafone Tech Service. Το μήνυμα προωθητικό και η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12 μήνες εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι, το γραφείο σου. Καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr για πληροφορίες. Σε πολύ πολύ λίγο Derek Fine, Sun αλλά και Maneskin εδώ στον Pepper.
1: Αθήνα, Δουβλίνο, δύο πόλεις, ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.

0: και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
11: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
12: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
13: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
15: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
16: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
17: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
18: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
19: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generάλη Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
20: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
21: Online.
20: Ναι.
21: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
20: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
21: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
20: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
22: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Πεπερικότατο Χόζερ αλλά και η πεπερικότατη Λόλα Young ήταν το περσινό μας καλοκαιρινό Pepper Experience. Σας ταξιδέψαμε τετραήμερο, δύο Peppers ανάμεσά σας στο φεστιβάλ του Leeds με όλα τα έξοδα πληρωμένα και τους απολαύσατε. Παρασκευή πρωί τώρα, αύριο πρωινό Pepper, Τάκης Γιαννούτσος, Θοδωρής Βαμβακάρης. Εδώ 6 με 10 το πρωί θα κληρώσουν τον ή την Pepper ανάμεσά σας που εκεί τέλη Ιουνίου θα ταξιδέψει Δουβλίνο με αγαπημένο πρόσωπο για να απολαύσουν μαζί live του Cure με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper. Δηλώνετε και ξαναδηλώνετε συμμετοχή οριακά, προλαβαίνετε σήμερα. Τίποτα δεν σας εμποδίζει. Όσες περισσότερες φορές συμμετέχετε, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχετε να κερδίσετε το Pepper Experience. Θυμίζω, προαπαιτούμενο στη φόρμα συμμετοχής στο site του Pepper είναι το Pepper Password. Ακούτε το επόμενο Pepper Password ακριβώς στις 4 και γενικά κρατήστε το ότι Pepper Passwords ακούτε από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, στις 6, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Τώρα, Stereo MCs, Connected, αλλά και Florence and the Machine εδώ στον Pepper, ο Λευτέρης Κεφαλάς, μαζί σας ως τις 4.

0: μελωδικότατη και πάρα πολύ ανεβαστική. Florence and the Machine, το τραγούδι της My Love εδώ στον Pepper 96 και 6 και την τεράστια αυτή αγάπη μας που έχουμε, έτσι για να εμπνευστώ από την Florence, την αγάπη που έχουμε να πηγαίνουμε κατευθείαν στις παραλίες που λατρεύουμε, έστω να φεύγουμε λίγο από το κέντρο της πόλης και από τις γειτονιές μας. Αυτό ακριβώς όλο που έχουμε στο μυαλό μας το ικανοποιεί ο Pepper 96 και 6. Πώς? Καλοκαιρινό παραλιάτο break. Σας έχει πρόταση και πρόσκληση ο Pepper. Αυτό το Σάββατο μεθαύριο κάνουμε βουτιές, ακούμε πεπερικές μουσικές και εκπομπή εκεί στην παραλία του Σκηνιά, στο Μαραθώνα, στο Salty Wave Beach Bar. Και βέβαια εκεί συμβαίνει το δεύτερο Salt and Pepper Beach Party μας. 2 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96 και ο Δημήτρης Λεμονίδης εκπέμπουν ζωντανά, ξαναλέω, από το Salty Wave Beach Bar. Μπαίνετε μέσα στο site μας τώρα, εκεί συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και κερδίζετε διπλές προσκλήσεις, γιατί φυσικά και σας θέλουμε στην παρέα μας. Επίσης σας δίνω σούπερ χρηστική πληροφορία με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα ότι αν έχει χαλάσει το κινητό σας, υπάρχει λύση και λέγεται Vodafone Tech Service, και με την επισκευή της συσκευής σας όλα αυτά με γρήγορα και με πολύ αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Στα καταστήματα Vodafone και στο vodafone.gr ακόμη περισσότερες πληροφορίες. Johnny Cash αλλά και Aretha Franklin έρχονται εδώ στον Pepper.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17 για το Pepper Fresh Club. Μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper. Pepper 96.6.
3: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
4: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν, ανατρέξτε στις οδηγίες.

0: 23 Ιουνίου, Βεάκιο, Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com. People have repower.
1: People have repower. Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
7: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
6: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
7: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
6: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος.
9: Είσαι ξύπνιος.
8: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
11: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
12: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
13: Add some queen.

0: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις τους Cure live στο Δουβλίνο. Τέσσερις μέρες για δύο άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
1: Pepper 96.6. Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
10: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
11: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
13: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κονγκ.
14: Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
15: Ναι, πάμε!
14: Πού θα πάμε?
15: Κρήτη.
16: Μήλο.
13: Κρήτη λέω κι εγώ.
16: Μήλο.
15: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
16: Hey.
13: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
16: Ναι.
15: Πάει το ταμείο.
13: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
14: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
16: Κι εγώ.
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
17: Άντε, προχώρα!
18: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
19: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
20: Επιμένεις?
21: Επιμένω.
20: Να το κάνουμε?
21: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
20: Εσύ μπορείς δηλαδή?
21: Έτσι νομίζω.
20: Δηλαδή θέλεις?
21: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
20: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
21: Τι να σου πω.
22: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
20: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
22: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρδού.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
23: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
24: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
23: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
24: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
25: Add some pepper to your life.
26: Pepper.
25: Pepper 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 4. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ένταση. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepe 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

This World από το Moby που κάπου έβλεπα σε ένα βίντεο να λέει ότι είναι πολύ πρωινός τύπος, του αρέσει το πρωινό ξύπνημα. Είστε στον Pepper 96 και 6, σας θυμίζω και το Pepper Fresh Club που είναι εδώ. Ακούστε τα νέα τραγούδια του Pepper, πείτε μας τη γνώμη σας και κερδίστε ένα iPhone 17. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά μπορείτε να ακούσετε τα Fresh Tracks του Pepper 96 και 6 και να γίνετε μέλη της ομάδας των Peppers που αξιολογεί τα καινούργια μας τραγούδια. Μπείτε λοιπόν τώρα για το Pepper Fresh Club στο pepper966.gr και αυτό το απόγευμα παρέα 4 με 6 ο Κοσμάς The Velegas κοντά σας. Όπως κάθε απόγευμα έρχεται ο Terry Swims με το αγαπημένο The Door. Εδώ θα είμαστε και σήμερα μαζί για 2 ώρες.

0: Ένα τραγούδι που ακούστηκε παντού το 1984, μπήκε σε ό,τι chart υπήρχε. Το πρώτο track από το album των Queen, The Works. Γραμμένο από τον drummer του συγκροτήματος, Roger Taylor. Είναι ο Πέπερ 66. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το Day Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,99 ευρώ το μήνα. Αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη αρκεί στο day.gr / Fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Και στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκο ποιοτικό κρέας σε πολύ καλή τιμή. Ξέρεις όμως πώς το πετυχαίνουν αυτό? Γιατί προμηθεύονται καθημερινά φρέσκο κρέας απευθείας από τους παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζονται. Έτσι πετυχαίνουν την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, σας θυμίζω το Viber μας για τα μηνύματά σας, για text αλλά και βίντεο, εικόνες, ό,τι θέλετε να μας στείλετε αυτό το απόγευμα της Πέμπτης. 6973-966. 966 το Viber του Pepper.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17. Για το Pepper Fresh Club μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96.6.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4

0: προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Πολτρώνε Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Πολτρώνε Σοφά, solo divani di qualità.
7: Η προσφορά στο Μοτίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοτίβο.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
15: Η ώρα είναι 4:30. Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
16: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Add some Lana Del Rey to your life.

0: Θερμόμετρο 32 το καλοκαίρι θέλει θάλασσα και μουσική και ραδιόφωνο και όλα μαζί. Λοιπόν, κάθε Σαββατοκύριακο με τον Pepper που αλλάζει θέα, με τον Pepper Van να παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά στο Μαραθώνα. Το καλοκαίρι λοιπόν είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 13 Ιουνίου, 2 με 6 το απόγευμα, ο Pepper 96 και 6 και ο Δημήτρης Λεμονίδης εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά και για να βρεθείτε εκεί μαζί μας, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr. Κλήρωση θα γίνεται μετά από την εκπομπή κάθε μέρα. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top. Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Λοιπόν, πρώτα χαιρετισμού σε εσά που είστε μαζί μας online. Θυμίζω για τα μηνύματά σας στην εκπομπή στο chat κατά δεξιά στο More, στο website μας βέβαια pepper966.gr.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
11: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
12: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
13: Γιατί το λες αυτό?
12: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
13: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
12: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
16: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
15: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
16: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
17: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
18: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
19: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
20: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
21: Ήρθα!
20: Ένας θείος.
22: Α, ήρθες.
20: Καμία αλλαγή.
22: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
20: Και μια μεγάλη ανατροπή.
21: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
22: Τι έκανες?
21: Έβαλα προτέργεια.
22: Καλά έκανες. Μπράβο.
20: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
22: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
21: Έτσι.
22: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
21: Να, εδώ.
22: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
21: Ναι, ναι.
20: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
23: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
24: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Επιμένεις.
2: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε.
2: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
2: Έτσι νομίζω.
1: Δηλαδή θέλεις.
2: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
1: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
2: Τι να σου πω.
3: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί.

από το Stranger Things σε μουσική καριέρα, ο Τζο με το End of Beginning, είναι ο Πέπερ στο 66. Και σας θυμίζω τη μοναδική εμπειρία στην οποία σας στέλνει ο Πέπερ στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας για το live των Cure 26 Ιουνίου στο Marley Park. Και θέλω να βρεθείτε εκεί και έχετε ήδη ακούσει το Pepper Password που ακούγεται κάθε 2 ώρες από τις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και στις 6 το απόγευμα καθημερινά. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο website μας για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου 6 με 10 στο πρωινό Pepper με το Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο. Μια μοναδική εμπειρία, ένα Pepper Experience από τον Pepper και τον Βλασόπουλο Travel για 2 άτομα για 4 μέρες και η συμμετοχή σας στο pepper966.gr. Εδώ και αυτή την ώρα ο Κοσμάς The Velegas κοντά σας. Κάθε απόγευμα 4 με 6, no surprises για τη συνέχεια η Radiohead.

0: Το One Love, ένα ταγμένο με τραγούδια από τους R.E.M. που όμως το συγκρότημα απέφευγε για πολλά χρόνια να παίζει στις συναυλίες, το θεωρούσε λέει πολύ cheesy. Ο Michael Stipe, ο frontman των R.E.M., ετοιμάζεται φέτος να κυκλοφορήσει μετά από χρόνια το πρώτο του solo album. Πάμε σε ένα προοδευτικό μήνυμα τώρα, αφού είναι στον Little, ξέρετε ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσάς, γιατί έχει τοπίτες, κουρασάν, γλυκίσματα και αλμυρά snack. Και ποικιλία και γεύση. Ξέρετε όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμιά μπακέτα ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπείτε στο day.gr / Fiber. Εδώ είμαστε παρέα με τη μουσική μας, σε όλες τις διαδρομές σας, παρέα σας, ο Pepper στους 96 και 6.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17 για το Pepper Fresh Club. Μπες τώρα στο pepper966.gr. Pepper 96 και 6.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96.6 και ο Δημήτρης Λεμονίδης εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
1: Pepper 96.6.
2: Χορηγός ΔΕΗ.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
6: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
7: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδείξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου

0: Athens. Παρκάρει στο μείον 3, ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
1: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
5: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
6: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
7: Και τι άλλο, Αντώνη?
6: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
7: Έτσι, μπράβο.
6: Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
8: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
6: Ποιο σου μίλησε

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Μητέα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
1: αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
4: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità. Add some Amy Winehouse.

0: Got Another Thing Coming από τον Terry Swims. Είμαστε στο δρόμο για τις 6 και πριν σας αφήσω πάμε σε ένα προθετικό μήνυμα. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο κάνει πρεμιέρα και τα βλέμματα όλου του ποδοσφαιρικού πλανήτη στρέφονται σε Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά για τη σέντρα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Η αυλαία ανοίγει με το Μεξικό να υποδέχεται τη Νότια Αφρική μπροστά στο κοινό του, θέλοντας να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσης του. Λίγες ώρες αργότερα η Νότια Κορέα αντιμετωπίζει την Τσεχία στο Σαπόμαν. Ολοκληρώνονται λίγες ώρες αργότερα η πρώτη μέρα της δράσης του Μουντιάλ. Η σέντρα για το παγκόσμιο πλησιάζει, η ένταση ανεβαίνει. Η Μπέτσον σε βάζει στην πρώτη γραμμή στις ανατροπές, στα μεγάλα γκολ, στις στιγμές που θυμούνται όλοι. Με προσφορά χωρίς κατάθεση, ενισχυμένες αποδόσεις, AI αναλύσεις και τουρνουά στοιχήματος. Μπέτσον, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Εδώ είμαστε και σήμερα για ένα ακόμα απόγευμα 4 με 6 ο Κοσμάς, The Velegas παρέσας στον B96 και 6 όπως κάθε μέρα. Ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο ο Χρήστος Παπαθάς και εμείς τα λέμε εδώ αύριο στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία. Για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6. Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, μελίσσα.

0: MC Foley, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bowl Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Το SNF Γνώστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Γνώστος

0: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
4: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
5: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
9: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
10: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι... Still. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

απόγευμα 5η 11 Ιουνίου, σωστά συντονισμένοι στο Μπέπερ 96 και 6. Καλησπέρα σε όλους. Ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Και από το Precious των Depeche Mode σε ένα τραγούδι που υπενθυμίζει και υπογραμμίζει ότι δεν είμαστε πάντα τακτοποιημένοι και δεν είμαστε πάντα προβλέψιμοι. Και αυτό ίσως είναι το πιο όμορφο μέση της Λόλα Γιάνγκ. Καλησπέρα σε όλους. Μέχρι τις 8 καλά να περάσουμε.

0: τραγούδι, ένα από τα τραγούδια που θα ακούσετε από απόσταση αναπνοής του Δουβλίνου, εκεί που θα δείτε τους Cure Live στο Pepper Experience, 4 μέρες για 2 Peppers, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel, αεροπορικά, διαμονή, εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Αύριο η κλήρωση, οπότε λίγο πριν στις 6 είχατε την ευκαιρία να ακούσετε για τελευταία φορά το Pepper Password. Αν το θυμάστε, το καταχωρείτε στο pepper966.gr και αναμένουμε όλοι αύριο στο πρωινό Pepper με Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο, που ακούμε τόσοι άλλους κάθε πρωί 6 με 10 για να ξεκινήσει ωραία πεπερικά ημέρα μας, να μάθουμε την νικήτρια, τον νικητή που θα δει τους Cure Live στο Δουβλίνο μέσω ενός μαγικού Pepper Experience.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17 για το Pepper Fresh Club. Μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.

0: για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα.

0: Εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
1: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
2: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
3: Μητέρα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου διψάγει ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.
8: Μαρ'

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.
3: Η ώρα είναι 6 και μισή. Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
4: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
5: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Add some Florence to your life.

0: απόγευμα 5ης 11 Ιουνίου, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα σε ένα προωθητικό μήνυμα. Παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Το θυμόμαστε. Με τη ΔΕΗ Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ.gr/Fiber, και αυτό ήταν άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όσους βρίσκεστε στο δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι με τον B56 και 6. Χαλαρώνουμε για άλλο ένα απόγευμα και επιστρέφουμε.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις τους Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέρια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρον στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR.

0: νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lambers.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
9: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
8: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
9: Α, είπα κι εγώ.
10: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε. Εποχή.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
13: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
12: What?
14: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

Fines, ένα από τα Pepper Fresh που μας αρέσουν πάρα πολύ σαν στο Pepper 66 και 6. Καλησπέρα σε όλους, λίγα λεπτά μετά τις 7, ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, μιλώντας για ήλιο. Το ήλιος φέρνει στο μυαλό καλοκαίρι, το καλοκαίρι φέρνει Salt and Pepper. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου το Pepper Van θα βρίσκεται στο Salt Wave Beach Bar στην παραλία Σχοινιά μαζί με το Δημήτρη Λεμονίδη. Οπότε μπείτε τώρα στο pepper966.gr, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και διεκδικήστε την ευκαιρία να βρεθείτε και σε αυτό το Salt and Pepper. Καλησπέρα και πάλι, Torn. Ένα πολύ όμορφο την Natalie Brooklyn. Μέχρι τις 8, καλά να περάσουμε.

0: τραγούδι θα μας φέρνει πάντα στο μυαλό την επική εμφάνιση των James στην πλατεία Συντάγματος, όσο μουσική του δρόμου έπαιξαν για τον Pepper 966. Τώρα, Pepper Fresh Club, υπενθυμίζω, μπαίνετε στο pepper966.gr, ακούτε τα νέα τραγούδια του Pepper και μας λέτε τη γνώμη σας, κερδίζετε ένα iPhone 17, θα σας πάρει ελάχιστα λεπτά να ακούσετε τα fresh tracks του Pepper και να γίνετε και μέλος της ομάδας των Peppers που αξιολογεί τα καινούργια μας τραγούδια. Για το Pepper Fresh Club μπείτε τώρα στο pepper966.gr και είναι και μια πολύ πολύ ωραία διαδικασία. Καλή επιτυχία και για το iPhone 17. Σε λίγο οι πεπερικοί Beatles με ένα Pepper Classic, Yesterday.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 966. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17. Για το Pepper Fresh Club μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 966.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
5: Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Αχ, καλογεράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.

0: 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-papuzia.gr. Το e-papuzia ξέρει.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
4: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
6: Πολτρώνε Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρώνε Σοφά, solo divani,
8: di qualità.
9: Add some Hooverphonic to your life.

0: mangeant. On te fait croire que le bonheur, c'est courir après l'argent. On te dit gagne ta vie, comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ce que t'as déjà.
1: Σε λίγο έρχεται ο Δημήτρης Λεμονίδης για τις δύο επόμενες ώρες. Υπενθυμίζω, αύριο Παρασκευή στο πρωινό Πέπερ με Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο θα μάθουμε, που ακούμε κάθε πρωί 6 με 10, θα μάθουμε ποια ή ποιος θα δει τους Cure Live στο Δουβλίνο μέσω Pepper Experience. Καλή επιτυχία σε όλους. Ζηλεύουμε από τώρα όποιον κερδίσει αυτό το μοναδικό πανέμορφο Pepper Experience που έχει και Δουβλίνο και Cure. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα, ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Καλό βραδύ.
2: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις τους Cure live στο Δουβλίνο. Τέσσερις μέρες για δύο άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
3: Pepper 966. Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
8: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
9: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: Χρησιμοποιώντας υποκατάστατα μια ισορροπημένη δίαιτα, συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σα.
1: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
2: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
1: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
2: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
1: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
3: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
8: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
9: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο.

0: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.

Αφιερωμένο εξαιρετικά σε όλα τα super girls που κυκλοφορούν ανάμεσά μας, σε εκείνες τις γυναίκες που με κάποιο μαγικό τρόπο τα προλαβαίνουν όλα, δουλειά, υποχρεώσεις, προθεσμίες, φίλους, ενώ ταυτόχρονα καταφέρνουν να είναι και cool, να χαμογελάνε και στο τέλος της ημέρας να μην δείχνουν καν κουρασμένες. Κάπως έτσι λέμε καλησπέρα απόψε λοιπόν, βράδυ Πέμπτης, λίγο μετά τις 8, καλώς ήρθατε στον Pepper 96 και 6. Μέχρι τις 10 θα πάμε παρέα και απόψε, όπως κάνουμε κάθε βράδυ αυτό το δίωρο. Δημήτρης Λεμονίδης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ολίβια Ντίν και Σοΐζη αμέσως τώρα στον αέρα μας. Φύγαμε. Καλή μας ακρόαση.

0: Πέπερ 96.6 και Δημήτρης Λεμονιδής στα ραδιοφωνά σας. Τα χαιρετίσματά μου και στην διαδικτυακή μας παρέα, όλους εσάς που μας ακούτε online και τα λέμε στο chat μέσα από το pepper966.gr. Εκεί θα βρείτε και το Pepper Fresh Club κιόλας, τον αγαπημένο μας διαγωνισμό που μοιάζει έτσι με παιχνίδι κάπως. Κάνετε κλικ, ακούτε τα fresh tracks του Pepper, λέτε τη γνώμη σας και έτσι γίνεστε κι εσείς μέλος της παρέας που αξιολογεί τα καινούργια μας τραγούδια. Και το καλύτερο, με το που ολοκληρώσετε τη διαδικασία που θα σας πάρει ελάχιστα λεπτά μόνο, το όνομά σας μπαίνει και στην κλήρωση για ένα iPhone 17.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17 για το Pepper Fresh Club. Μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96.6.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό, ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar, στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96.6 και ο Δημήτρης Λεμονίδης εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα, οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
2: Pepper 96.6.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος, τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,71. Αλλά και Καρπός, φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ.
10: Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
11: Ναι! Πάμε!
12: Πού θα πάμε?
13: Κρήτη!
11: Μήλο!
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
11: Μήλο!
13: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
11: Hey!
9: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
11: Ναι! Ιούπι!
13: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ!
14: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
15: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
16: Γιατί το λες αυτό?
15: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
16: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
15: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
17: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
18: Το
12: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
19: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
21: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99.

0: Για τις 13 Ιουνίου, γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Βράδυ Πέμπτης με τον Πέπερ 96.6 και τον Δημήτρη Λεμονίδη στην παρέα σας. 11 του μήνα σήμερα λοιπόν, και μετράμε τις ώρες πλέον για να μάθουμε τον τυχερό ή τη τυχερή του Pepper Experience που θα κερδίσει αυτό το μαγικό τετραήμερο στο Δουβλίνο με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο από το Βλασόπουλο Travel, αεροπορικά, διαμονή και το κερασάκι στην τούρτα, τα εισιτήρια για το Live των Cure στο Marley Park. Καλή επιτυχία εύχομαι σε όλους και όλες εσάς που πήρατε μέρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Η κλήρωση θα γίνει αύριο λοιπόν στο πρωινό Pepper με τους Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο που ακούμε καθημερινά 6 με 10. Με το καλό.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6. Pepper.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Επιμένεις?
4: Επιμένω.
3: Να το κάνουμε?
4: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
3: Εσύ μπορείς δηλαδή?
4: Έτσι νομίζω.
3: Δηλαδή θέλεις?
4: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
3: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
4: Τι να σου πω.
5: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
3: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
5: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
6: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
11: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
10: Τρελόσερι.
9: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Pepper 96 και 6.
13: Hi, this is Curtis Harding and you're listening to Pepper 96.6.

τα αγαπημένα μας κλειμμένα μάτια, ό,τι πρέπει και για την ώρα που πέφτουν οι ρυθμοί σιγά σιγά, με την Παρασκευή να απέχει κάτι ώρες πλέον και το Σαββατοκύριακο να είναι σχεδόν στο οπτικό μας πεδίο. Όχος Τρίστες, λιγάκι μετά τις 9, καλησπέρα και πάλι από τον Πέπερ 96.6 και τον Δημήτρη Λεμονίδη. Τέτοια και πολλά άλλα ακόμα πεπεροτράγουδα θα ακούσουμε και το Σάββατο, ακριβώς μπροστά από τη θάλασσα, με τα Salt and Pepper που επιστρέφουν και φέτος για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, με ολόκληρο το πακέτο εννοείται, με το βανάκι μας, τις μουσικές μας και ζωντανή μετάδοση από το Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά. Αυτή τη φορά θα είναι ο Μιλών παρέα σας από τις 2 το μεσημέρι ως τις 6 το απόγευμα για να βρεθείτε και εσείς μαζί μας. Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και οι τυχεροί θα ειδοποιηθείτε με email.

0: Πέπερ 96 και 6 και Δημήτρης Λεμονιδής πάντα στα ραδιοφωνά σας. Και έφτασε η ώρα για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετεπιστροφής που έχω για εσάς. Για οποιονδήποτε προορισμό επιλέξετε στο Αιγαίο από τους 50 συνολικά που εξυπηρετεί η SeaJets. Πώς τα διεκδικείτε? Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του Πέπερ στο 6973-966-966 και περιμένετε την κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Εξαιρούνται οι ημερομηνίες 9 έως 24 Αυγούστου. Με τη SeaJets φεύγετε μετά το γραφείο ή χαλαρά από το σπίτι, γρήγορα και οικονομικά, και σαλπάρετε καθημερινά στις 2 και 20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της SeaJets, παίρνοντας βέβαια και το αυτοκίνητό σας μαζί, σε ένα σούπερ άνετο ταξίδι χάρη στα 74 ολοκένουργια καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Phil Collins με το λατρεμένο In the Air Tonight έρχεται σε λίγο εδώ στον Pepper 96 και 6. Δυναμώστε ελεύθερα.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17 για το Pepper Fresh Club. Μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
12: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα!
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, χοιρινές πριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
16: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών.

0: με κοινά και μετά, αλλά φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά για απόψε λοιπόν. Πριν αποχαιρετιστούμε, να θυμίσω ότι αύριο στο πρωινό Pepper 6 με 10 με τους Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάγκη Γιαννούτσο θα γίνει κλήρωση του Pepper Experience που έχει Δουβλίνο και Cure Live. Καλή επιτυχία εύχομαι και πάλι σε εσάς που είστε σε αναμένα καρβουνά, φαντάζομαι τώρα, μετρώντας αντίστροφα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τεράστια συμμετοχή σας και το Pepper Experience δεν σταματά ποτέ ως γνωστόν. Όπου να είναι, θα έχουμε νέο φανταστικό προορισμό και βέβαια νέο φανταστικό live. Προς το παρόν, κάπου εδώ θα σας αφήσω κι εγώ και θα δώσω τη θέση μου στον Κώστα Παπαζέτη που έρχεται σε λίγο στην παρέα σας για τις δύο επόμενες ώρες. Από τον Δημήτρη Λεμονίδη που ήταν μαζί σας τις δύο προηγούμενες, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης. Γεια χαρά!
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις τους Cure live στο Δουβλίνο. Τέσσερις μέρες για δύο άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6. Pepper.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι, ρε, φίλε. Και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
6: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
8: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
9: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.

0: έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ΗΠΑ-πούτσια.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
7: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
11: Πες μου πώς γίνεται. Φύγει,
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός.

0: www.tep.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Νύχτα Πέμπτη στον Πεπέρ, 11 του Ιούνιου. Καλησπέρα σας, νυχτερινή βάρδια. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, το κάνουμε καθημερινά. Μια Πέμπτη που έχει έτσι ένα ευχάριστο αεράκι. Φαίνεται ότι από αύριο θα χαλάσει εξπρέσο καιρός, αλλά θα φτιάξουν τα πράγματα το Σαββατοκύριακο. Μια Πέμπτη η οποία δεν ξέρω πώς ήταν η δική σας. Εμένα ήταν γεμάτο τρέξιμο, οπότε οι μουσικές του Πέπερ έρχονται ως βάλσαμο να αλλάξουν τη διάθεση προς το καλύτερο. Να στείλω μια καλησπέρα, μην το ξεχάσω, στο φίλο μου το σκηνοθέτη το Λάμπη, και να πω ότι στην Αθήνα γίνεται σε μια ταράτσα ένα πάρτι που το οργανώνουν αυτά τα αγόρια του City of Athens. Ήθελα να ξέρω, μια πρόσκληση δεν μπορώ να στείλουν. Ποιος ξέρει τι τους έχω κάνει, κάτι τους έχω κάνει. Kylie Oldies από την Αυστραλία για τη συνέχεια. Αυτό είναι το No Use. Χαλαρώστε, χαμηλώστε φώτα, δυναμώστε μουσική μαζί μας χρήτα μεσάνυχτα.

0: Αυτός είναι ο Tim Booth και η παρέα του, η James Something Peppers του 96 και 6. Θυμίζω αυτή την μαγική έτσι στιγμή πρόπερση που εμφανίστηκαν οι James εντελώς αναπάντεχα στο Σύνταγμα με τις ευλογίες του Pepper. Αυτά είναι έτσι μοναδικά πράγματα που κάνει ο Pepper, όπως κάνει χαρίζει μοναδικές εμπειρίες, το Pepper Experience. Αύριο το πρωί, στο πρωινό του Pepper κληρώνει, τι κληρώνουμε, ένα σημεία από εσάς με το αγαπημένο πρόσωπο, για εσάς που δεν το έχετε ακούσει δηλαδή. Σας στέλνουμε στο Λονδίνο με όλα τα έξοδα πληρωμένα και με δύο εισιτήρια για να δείτε ζωντανά τους Cure. Για να παίξετε σε αυτό το διαγωνισμό, για να ζήσετε αυτή την εμπειρία, δεν έχετε παρά να ακούτε το password και να λάβετε μέρος από τις 6 το πρωί. Δηλαδή δύο πιθανότητες έχετε, 6 και 8, γιατί μετά θα το κληρώσουν. Ακούτε αυτά τα δύο password, λαμβάνετε μέρος και σας εύχομαι καλή επιτυχία, γιατί είναι μοναδικό τέλη Ιουνίου να βρεθείτε στο Δουβλίνο.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17 για το Pepper Fresh Club. Μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε δύο μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
5: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charlon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Add some Billie Eilish to your life.

0: Αυτή είναι η Massive Attack και το υπέροχο Teardrop στον Pepper στους 96 και 6. Η Massive Attack είναι μια όαση στη μουσική τα τελευταία σχεδόν 35 χρόνια. Δηλαδή ακούς αυτό το κομμάτι και λες και σήμερα να κυκλοφορούσε, πάλι επιτυχία θα ήταν. Επιτυχία σε ένα κλειστό ποιοτικό κύκλο, έτσι. Pepper στους 96 και 6, νυχτερινή βάρδια, στέλνω πολύ μεγάλη καλησπέρα στη Βασιλική, επίσης καλησπέρα στο Μάνο και στο Γιώργο από το Παρίσι. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Έρχεται η Amy Winehouse, έρχεται ο Μάικλ Κιουανούκα και πολλοί ακόμα. Ωραίες μουσικές για σας που δεν βλέπετε Μουντιάλ.
1: Αθήνα, Δουβλίνο, δύο πόλεις, ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.

0: για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
2: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
1: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
2: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
1: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
3: Είσαι ξύπνιος.
4: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια!
6: Ωραία! Και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά!
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο!
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Φτιάχνω.

Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Νταμιάνο Ντάβιτ, ο σούπερσταρ Ιταλός frontman των Maneskin, τώρα σε solo καριέρα, το Next Summer στον Peppers του 96 και 6. Και μια και πιάσαμε την Ιταλία, θα στείλω μια καλησπέρα στην Brescia, η οποία ξεκίνησε το Mille Miglia, το θρυλικό Mille Miglia του 2026. Είναι διάφοροι φίλοι εκεί, είναι μια αγαπημένη πόλη, την επισκέπτομαι πάρα πολύ συχνά. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Είναι νύχτα 5η 11 του Ιούνιου, ωραία βραδιά, καλοκαιρινή βραδιά. Βεράντες βλέπω εδώ στο chat του Pepper και η Μαρία και ο Γιάννης. Να είστε καλά, η βεράντα είναι πολύ μεγάλο προσόν της ελληνικής, έτσι, αστικότητας.

0: Αυτή είναι η Billie Eilish και το Blue, πολύ ωραίο τραγούδι, σπουδαία Billie Eilish, αν και τόσο νέα, έχει τόσο μεγάλο αποτύπωμα ήδη αφήσει στη μουσική βιομηχανία. Πέπερ στους 96 και 6, πριν από μερικές ημέρες η σπουδαία επίσης Tilda Swinton, μούσα του Pedro Almodovar, του Derek Jarman, του Olivier Sayar και πολλών ακόμα, ήταν στην Ελλάδα για να εγκαινιάσει την έκθεσή της Tilda Swinton Ongoing στο Onassis Ready της Στέγης. Είναι μια έκθεση με πάρα πολύ ωραία, κατά την άποψή μου. Έτσι μπορείτε να επισκεφτείτε και το Onassis Ready αν δεν έχετε πάει, που είναι ο καινούριος χώρος της Στέγης, αλλά επίσης και μια έκθεση διαφορετική που δεν γίνονται πολλές τέτοιες στη χώρα μας. Δεν είμαστε Λονδίνο δηλαδή, θέλω να σας πω, ή Βερολίνο. Στην Αθήνα γίνονται λίγα και καλά που λέω εγώ. Tilda Swinton λοιπόν μέχρι τις 28 Ιουνίου από Παρασκευή με Κυριακή στο Onassis Ready, μαθαίνετε τα περισσότερα. Πέπερ στους 96 και 6, Κώστας Παπαζέτης μαζί σας, έρχονται οι Portishead, η Lola Young και φυσικά ο Moby.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17 για το Pepper Fresh Club. Μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Add some teddy swims to your life.

0: Ο Superstar Moby, Natural Blues, από τα πολύ ωραία του τραγούδια, θα έρθει στην Αθήνα, θα φέρει μαζί του και καινούργια πράγματα να ακούσουμε σε μια συναυλία που την περιμένει πολλοί κόσμος. Πώς και πώς, Πέπερ στους 96 και 6. Στέλνω μια καλησπέρα στην Έσμα και μια καληνύχτα μαζί, γιατί πέρασε η ώρα και ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης, εδώ στον Πέπερ στους 96 και 6, στο μεγάλο σαλόνι του Πέπερ, στη μεγάλη παρέα που μαζευόμαστε εδώ τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Ανταλλάσσουμε μερικά chat, SMS. Πείτε το όπως θέλετε και αδειάζει το κεφάλι μας από την καθημερινότητα. Μαζί θα είμαστε και αύριο Παρασκευή με τη γνωστή Φτούξ Ελευθερία εκπομπή. Σας εύχομαι καλή συνέχεια στη νύχτα σας.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. Τέσσερις μέρες για δύο άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Ο γέρο νεκροτζίμ, σ' ολοκλήρω το Χάρλεμ.
8: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: μουσική επιλέγει ο DJ Spector.
1: DJ Spector.
0: Pepper 96 και 6.